σε αυτό το ραδιόφωνο. Η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1. Best 103,1. Μόνο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Ξυπνάει η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

0: Invest 103,1.
1: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
2: Η φωνή σου έχει βήμα. Και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
0: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
3: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
3: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
3: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
3: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
3: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 22410 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Η μουσική του σήμερα.

0: μέσα.
1: Best 103,1.
2: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

πόσο σε θέλω. Κάθε που γίνεσαι ένα μου, πόσο σε θέλω.

0: Fest 103,1.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
2: Ποια είναι η πιο καταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
1: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
3: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
1: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
4: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Φώτης Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Φώτης Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86400.
1: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
0: Best 103,1. Νέα επιτυχία.

0: Best 103,1.
1: Και μπας και καρ, Μπας Καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241-047-323. Μπας Καρ Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
2: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
3: A dream made of green and blue. Made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
4: Live your fantasy.
5: Τα Τρίτα Ισιδόρια επιστρέφουν δυναμικά στον Άγιο Ισίδωρο 16 και 17 Μαΐου. Σάββατο στις 5, αγώνας ποδοσφαίρου Παλεμάχων Αγίου Ισιδώρου και Διαγόρα Ρόδου. Και στις 8, γλέντι με λαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα στην πλατεία. Κυριακή από τις 9 το πρωί, αγώνες ποδηλάτου και δράσεις για όλους. Λαϊκός αγώνας 5 και 12 χιλιόμετρων. Δραστηριότητες για παιδιά. Δωρεάν παραδοσιακό φαγητό και μεγάλο γλέντι με ορχήστρα. Τρίτα Ισιδώρια, 16 και 17 Μαΐου. Πληροφορίες στο 6949-852515-15. Μεγάλη χορηγή. Πάπου Ιωάννης Σούπερ Μάρκετ. Κυριακούλης Νερό Μήλος. Παναγροτική Ρόδου. Μότο Κώστας Κουρδουνάκης. Αγροπλάν Ρόδου. Φούρνος Πελαρδής. Ελαστικά Μάκη Ζουρούδης. Έντλε Σέρβις Γιοργαλής Δημήτρης. Γενικό Εμπόριο Κοντός Γιώργος. Συνδιοργάνωση Δήμος Ρόδου.
6: Κάθε μέρα μια καινούργια μέρα. Μια καινούργια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Σέντερ, κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοίαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241-003-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
7: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστό.
8: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Jumbo, yeah. Μου κα... καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22-378.
3: Σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1.

0: 103,1.
1: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην Πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
2: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
3: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
2: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
3: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
2: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
1: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
2: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
4: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή άβρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
5: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
6: Αμέ, ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το λύκειο Ιαλισσού.
5: Εκεί είναι ο Σαράντης.
6: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
7: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
8: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
7: Μπάγερ, Ιζομάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
8: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
7: Τηλέφωνο 22410-92-790.
8: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
9: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
10: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
11: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
12: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
11: Η ίδια.
12: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί? Lasciatemi
13: cantare. Η βραβευμένη πανελλαδικά Pizza Pasta Τσαπερδόνα.
14: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
13: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
14: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
13: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
14: Τρατορία πιτσαρία Τσαπερδόνα.
13: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
15: cantare. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
16: Η μουσική του σήμερα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

0: Best 103,1.
1: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 2241043613 και 6944651575.
2: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
3: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
4: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
5: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikilaδόπιτα.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
4: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
6: Πάλι έτρεχα τα ξημερώματα. Τη μία για άφιξη, την άλλη γιατί ο πελάτης έχασε το κλειδί. Δεν αντέχω άλλο.
7: Ακόμη τρέχεις. Εγώ στα ενοικιαζόμενα ησύχασα με τη βοήθεια της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις.
6: Έξυπνες κλειδαριές, είναι πολύπλοκες.
7: Καθόλου. Και δουλεύουν με πολλούς τρόπους. Κάρτα, πιν, δακτυλικό αποτύπωμα, εφαρμογή, στέλνεις τον κωδικό στον πελάτη από το κινητό σου και αυτός κάνει αυτόματο check-in 24 ώρες το 24ωρο.
6: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Γλιτώνω και τη νυχτερινή βάρδια. Ακόμα και στις κλειδαριές των κοινόχρηστων χωρών.
7: Εννοείται. Και μάλιστα όλα ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω κινητού. Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074.
6: Και online στο balispavlastore.com.
2: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
8: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
9: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Εγώ που λες, είμαι μερακλής.
11: Δηλαδή,
10: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
11: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
3: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
11: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
3: Γυράδικο.gr στην περιοχή Μύδια.
11: Delivery στο 22411-12633-22411-12634.
3: Γυράδικο.gr. Αυτό που θέλεις.
12: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
13: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
14: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
13: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Best 103,1.
2: Για να τελειώσουν και τα αφηγήματα.
3: Και 52,7 παιδιά μετά δίνει πάσα στην εκπομπή. Oh. Ποιο να τη έλεγε τη Μπέτη Μαγκύρα ότι θα, πάρει, ότι θα κάνει στο, σε τέταρτο 52,1.
4: Σε οποιονδήποτε τώρα εδώ που τα λέμε.
2: Έλα παιδιά, όχι.
3: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Μία εβδομάδα, μην παραπονεθεί κανείς. Θα σας ξύσουμε τάντερα με την Eurovision.
5: Ναι.
3: Θα βγάλουμε ως και την καθηγήτρια κινέζικων της τρίτης δημοτικού του Ακύλα. Θα γίνει ως και τον υπέρηχο της μάνας του.
5: Έχεις τέτοια άκρη.
2: Τις σχέσεις εις πρώην πρέπει να βρούνε.
3: Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπουκά,
5: Δημήτρης Σουγκαρέζος.
3: Στην μισθού και τη ρέζη γνωρισία. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο 6 ώρα το πρωί. Μέχρι τότε ξέρετε εσείς. 104,6.

0: Η κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό, κυρίως το ρεύμα καθόδου από τη Μεταμόρφωση και τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και το Εγάλαιο, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, κυρίως το ύψος του κόμβου Καλυφτάκη, ανατμήματα σε Μεσογείον, Κηφισίας και Κατεχάκη, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας με καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass. Το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision κέρδισε ο Ακύλας με το Φέρτο. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 10 η ώρα. Αστρολογικά ευνοούνται επικοινωνίες και μετακινήσεις. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με κάποιες αραιές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 29 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
1: Αμάν, άργησα!
2: Πού πας πάλι?
1: Πάω Βιέννη, καλέ!
2: Τώρα σε έπιασε ο πόνος να πας στην Eurovision?
1: Τι να κάνω, πρέπει να το φέρουμε!
2: Θα με παίρνεις κανένα τηλέφωνο?
1: Κάθε μέρα θα σε παίρνω τηλέφωνο και θα σου λέω τα νέα της Eurovision!
2: Εβδομάδα Eurovision στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, κάθε απόγευμα 6 με 8.
1: Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
3: Σου είπα, φέρτο!
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
5: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Αυτή την Κυριακή με το βήμα Καποδίστριας, οραματιστής, διπλωμάτης, αναμορφωτής. Το βιβλίο που φωτίζει τη ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Μια σπουδή στην υψηλή διπλωματία, την πολιτική αυταπάρνηση και τον αγώνα για ένα σύγχρονο κράτος. Μόνο στο βήμα της Κυριακής.
12: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Ηλιφάδα.
13: Και εκεί.
14: Και εκεί.
15: Και εκεί.
16: Χρήστα, Βουλφάν, Ενέκια.
13: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε και εμείς, η ώρα είναι 9 και 10. Σήμερα ωραία τεταρτούλα, 13 του μήνα. Τετάρτη και 13 δεν μας ενδιαφέρει περί γαλαξιακή μου πολύ, Γιώργο.
1: Τρίτη Παρασκευή μόνο.
0: Τρίτη και είμαστε Παρασκευή, καλά. Τετάρτη και 13 τίποτα δεν σημαίνει. Όλα είναι καλά. Προφανώς και έχουμε να πούμε διάφορα από την εμπειρία μας τη χθεσινή βραδινή στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Θα πούμε εδώ πέρα και εμείς την αποψούλα μας. Και γιατί όχι, Γιώργο μου, όλοι τη λένε.
1: Προφανώς.
0: Προφανέστατα θα την πούμε. Θα περάσουμε όμως γρήγορα πρώτα σε μουσική, διότι είναι 9 και 11. 6 είναι 8. 104, 104 και 6. Θυμίζω αριθμός στο Viber για τα μηνύματά σας. Θέλετε να μας στείλετε και εσείς τη γνώμη σας. Πώς σας φάνηκε ο Ακύλες? Πώς σας φάνηκαν οι άλλες χώρες? Ποιος σας έκανε εντύπωση που πέρασε? Ποιος σας έκανε εντύπωση που δεν πέρασε? Ποιος τον ακούγατε και λέγατε τώρα αυτό? Τι είναι, αγάπη μου, που στείλατε εκεί πέρα? Όλα αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε ανάμεταξύ μας και γιατί όχι να περάσουμε ένα ωραίο Eurovisionικό διοράκι. Προς το παρόν ξεκινάμε εμείς με τα δικά μας εδώ.
1: Με έναν Νίκο Οικονομόπουλο.
0: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με έναν Νίκο Οικονομόπουλο και μείνετε μαζί μας μέχρι τις 11. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Αιγαίο, Αιγαίο από Άννα Βύση εδώ στο MyRadio 104,6 και υπεργαλαξιακέ. Θες να μου πεις λίγο πώς σου φάνηκε αρχικά ο Ακύλας εχθές?
1: Ήταν εξαιρετικός. Το σκηνικό που αλλάζει δωμάτια, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Το σκηνικό ήταν γενικότερα όλο το σκηνοθετικό κομμάτι.
1: Ναι, ήταν τέλειο. Και επίσης πολύ ωραίο είναι και ο διάδρομος με το πατίνι. Το κάνει πολύ πιο ζωντανό. Πολύ ωραίο.
0: Νομίζω ότι αρχικά ως χώρα δεν έχουμε ξανακατεβάσει ένα τραγούδι με τέτοιο σοου.
1: Όχι τόσο πολύ σύνθετο σκηνικό, όχι.
0: Πολύ σύνθετο, υπερεξελιγμένο, τεχνολογία, αυτά, οθόνες, πολυγωνό, τέτοια. Πώς λεγόταν αυτά, καλλιντοσκόπια, πώς λέγεται αυτό που αλλάζει το. Πάρα πολύ ωραίο φωκάς, δηλαδή ο Βαγγελινός έκανε θαύματα. Επίσης, αυτοί οι τρεις ρόλοι εκεί, ναι. Η Παρθένα με το άγαλμα και το χρυσό εκεί, το τέτοιο, θησαυροφυλάκιο, ήταν τόσο. Τόσο πιασ... Δηλαδή, σου έμενε το μάτι να τους κοιτάς. Mm-hmm. Ήταν το μακιγιάζ τους, το ντύσιμο τους, όλο ήταν τέλειο. Εσύ κατάλαβες αυτοί οι τρεις ήρωες τι συμβολίζουν? Τι συμβολίζει, ας πούμε, η γιαγιά, ας πούμε, που δεν ήταν, ας πούμε, μια γιαγιά ίσως και να ήταν η Παρθένα, που πλέκει με το άγαλμα και το χρυσό το τέτοιο να...
1: Δεν κατάλαβα, η αλήθεια είναι αυτό.
0: Το ρωτάω πραγματική ερώτηση, διότι εμείς μετά καθόμασταν στο σπίτι και αναλύαμε, προσπαθούσαμε να κατανοήσουμε το συμβολισμό. Διότι στο δικό μου το μυαλό η γιαγιά και το άγαλμα είναι, η γιαγιά είναι το παρελθόν, ας πούμε, ναι. Η παράδοση, σαν να λέμε.
1: Το άγαλμα?
0: Το άγαλμα είναι ο πολιτισμός, η Ελλάδα.
1: Okay.
0: Είναι η ιστορία. Αυτό καταλαβαίνω. Και το χρυσό τώρα, τα τέτοια είναι. Είναι το μέλλον, αυτό που κυνηγάνε όλοι. Είναι το πώς είναι τώρα, το παρόν. Ότι έχουμε περάσει από την παράδοση και τον πολιτισμό και την ιστορία στο ότι κυνηγάμε απλά το χρήμα και τα τέτοια.
1: Ωραία σκέψη, θα μπορούσε.
0: Θα
1: μπορούσε πάρα πολύ.
0: Το κρατάμε. Γιατί αυτοί οι τρεις μετά κυνηγάνε τον Ακύλα, φέρτο μου, και τον κυνηγάνε να τον πιάσουνε? Γιατί υποτίθεται ότι. Γιατί τον κυνηγάνε?
1: Έλα.
0: Αυτό προσπαθούσαμε να αναλύσουμε χθες.
1: Εγώ τέτοια ανάλυση δεν έκανα χθες. Μπράβο, Λόρετα. Συγχαρητήρια.
0: Προσπαθούσα να κατανοήσω στο μυαλό του Φωκά και γενικότερα όλη τη ομάδα τι αντιπροσωπεύουν αυτοί οι τρεις ρόλοι, ας πούμε. Και αφού προσπαθούσαμε να το βρούμε αυτό, γιατί κυνηγάνε στο τέλος τον Ακύλα?
1: Ναι.
0: Ο οποίος έτσι κι αλλιώς υποτίθεται μας περιγράφει έναν υπερκαταναλωτισμό.
1: Ναι.
0: Έτσι, και πώς όλοι θέλουμε όλο και να κυνηγήσουμε και τα πάντα και άλλα και άλλα και άλλα. Γιατί τον κυνηγάνε? Το χρυσό γιατί τον κυνήγαγε? Καταλαβαίνουν όταν κυνηγάει η γιαγιά και ο πολιτισμός, τύπου μη φεύγεις από την παράδοση, μη φεύγεις από την ιστορία της χώρας σου, είναι αλλού, είναι τα σπουδαία.
1: Μη φεύγεις από τα λεφτά.
0: Το χρυσό γιατί τον κυνηγάει? Όλοι τον κυνηγάνε γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε να πηγαίνει προς το χρυσό ο Ακύλας, αν δούμε όλη την ιστορία του τραγουδίου. Τέλος πάντων, γι' αυτό σου λέω. Δεν είναι.
1: Ήταν, ναι,
0: η Eurovision είναι πολυεπίπεδη. Δεν είναι απλά ένα show. Πάμε σε ένα break και μετά λίγο να μιλήσουμε για όλα τα υπόλοιπα και τις άλλες χώρες που είδαμε.
1: Ναι, μια χαρά. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.

0: Μπράβο σας αρχικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ που οι ακροατές του Μαρία 104,6 είναι σκεπτόμενοι και έχουν μπει λίγο στην κουβέντα που προσπαθούμε να αναλύσουμε την ιστορία πίσω από το τρόγκο του Ακύλα. Μου λέει εδώ λοιπόν ο φίλος, η Άννα. Η Άννα μου λέει ότι η Παρθένα αντιπροσωπεύει την δόξα, το άγαλμα την αιωνιότητα και το χρυσό το χρήμα. Το άγαλμα την αιωνιότητα και το χρυσό το χρήμα το ακούω. Η Παρθένα που είναι η γιαγιά που πλέκει, γιατί συμβολίζει τη δόξα? Δεν το έχω για δόξα εγώ αυτό.
1: Ναι.
0: Εγώ το έχω πιο πολύ για κάτι ότι συμβολίζει το παράδοση.
1: Ναι,
0: το πίσω. Το παρελθόν κάπως με έναν τρόπο, αλλά όχι με την έννοια του παλιακού. Η Κατερίνα λέει τον κυνηγάνε γιατί ακόμα και οι παλιοί, λέει, καταλήγουν να θέλουν αυτά που θέλουν και οι νέοι.
1: Οκ. Okay.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν θα πήγαινα με αυτή την ερμηνεία. Δηλαδή το άγαλμα να θέλει αυτό που θέλουν οι νέοι, με την έννοια το πολιτισμός να θέλει αυτό που θέλουν και οι νέοι, αντιπροσωπεύει κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν νομίζω. Δεν είναι αυτό. Θα πρέπει να το αναλύσουμε λίγο και να το σκεφτούμε. Παρόλα αυτά, για να κλείσουμε λίγο με το κομμάτι Ακύλας πριν περάσουμε στις άλλες χώρες, να κλείσουμε λίγο με το δικό μας. Προφανώς και περάσαμε. Και έχω ευτυχώς σε βίντεο μαρτυρία δική μου, που την ώρα που ανακοίνωναν τα αποτελέσματα που είπα, πρώτους θα μας πούνε. Και μας είπαν οι πρώτες.
1: Αμά δεις όμως ο ένας καρφώθηκε λίγο.
0: Γιατί?
1: Γιατί είχε ανοιχτό το στόμα και τον είπε σε πει γκλ.
0: Σιγάρε, μην κοιτάξουμε και τη γλώσσα του.
1: Όχι, όντως.
0: Είναι μες στο στόμα του και αν θα πει γκλ ή αν θα πει γκρ.
1: Αλήθεια φάνηκε.
0: Εγώ το είπα πριν από όλα αυτά. Είπα θα μας πούν πρώτους. Γιατί αν θυμάσαι πέρσι μας είχαν πει τελευταίους.
1: Ναι.
0: Λέω φέτος θα μας πούνε πρώτους.
1: Ναι, ναι.
0: Και όντως. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, από την κλήρωση που έγινε, ο Ακύλας θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό του τελικού. Που εμείς ιδανικά θα θέλαμε το δεύτερο μισό του τελικού. Σωστό αυτό?
1: Εντάξει.
0: Γενικότερα στο Eurovision οι θέσεις, οι G's θέσεις είναι να εμφανίζεσαι πρώτος, τελευταίος και να πας και να πέφτεις εκεί πάνω που έρχονται οι πίτσες. Τι εννοώ? Δηλαδή όλοι βάζουμε Eurovision έτσι και παραγγέλνουμε. Δεν έρχονται πριν αρχίσει η Eurovision, εκτός αν είσαι τόσο προηγουμένο που έχεις παραγγείλει μια ώρα πριν.
1: Προφανώς αυτό κάνεις.
0: Ναι, αλλά οι περισσότεροι παραγγέλνουν και κάποια στιγμή έρχονται οι πίτσες. Εκείνη τη στιγμή που χτυπάει το κουδούνι και έρχονται οι πίτσες, δεν πρέπει να είσαι εσύ αυτός που εμφανίζεσαι. Γιατί δεν θα σε δουν, αγάπη μου. Μέχρι να ανοίξουν τον τελιβερά, να πάρουν τις πίτσες, να τσακωπήσουν το τραπέζι, έχει τελειώσει η εμφάνισή σου.
1: Αυτό είναι.
0: Οπότε αυτές είναι οι κακές θέσεις. Ιδανικά θα θέλαμε δεύτερο μισό, πρώτο μισό παρόλα αυτά. Και δεν ήξερα ότι υπάρχει και ένα χαρτί που λέγεται Producer's Choice. Και αποφασίζει η παραγωγή της Eurovision σε ποια θέση θα βγει η χώρα.
1: Ναι.
0: Πρώτη φορά το ακούω αυτό, δεν το ήξερα ότι υπάρχει.
1: Το 24 έγινε. Πρώτη φορά.
0: Α, για ποιο λόγο να έγινε αυτό άραγε? Τι.
1: Θα σου πω μετά.
0: Θα μου πεις μετά.
1: Τα έχουμε αναλυτικά.
0: Μπράβο. Πες μου μετά. Προς το παρόν, πες μου.
1: Ένα νερό από Κωνσταντίνο Αργυρό.
0: Ένα νερό. Κύριε Βαγγελιό, πήγα να πω. Όχι, ένα νερό λοιπόν από Κωνσταντίνο Αργυρό και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο μέχρι τις 11 και κάνουμε ένα μικρό pause στη Eurovisionική εκπομπή μας τη σημερινή, διότι γίνονται πράγματα και εδώ πάρα πολύ σημαντικά, όπως ας πούμε τα Mad Video Music Awards, τα οποία θα γίνουν στις 17 Ιουνίου στο Taek Wondo. Ποιο είναι τώρα το φοβερό και τρομερό? Μια φοβερή ιδέα από τη ΔΕΗ φυσικά, αλλά και από τα Mad Video Music Awards, όπου σου δίνουν την ευκαιρία να παρουσιάσεις εσύ ο ίδιος μέσω βίντεο ένα βραβείο. Ένα από όλα αυτά τα βραβεία που θα δοθούν στα Mad VMAs θα το παρουσιάσεις εσύ από τον τόπο σου, από το μέρος στο οποίο ζεις, στην επαρχία, σε νησί, σε χωριό, σε βουνό. Είναι ένα open call σε όλη την Ελλάδα, ώστε 20 τυχεροί να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο στις 17 Ιουνίου στα Mad VMAs από τη ΔΕΗ. Θα πρέπει να μπεις στο mad.gr για να δεις όλες τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού. Εντάχει θα σου πω ότι στην πραγματικότητα τραβάς ένα βίντεο από εκεί που είσαι, λες τι σου αρέσει να κάνεις το καλοκαίρι σου, που είσαι κτλ. Συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής στο mad.gr και εκεί ανεβάζεις και το βίντεο σου μέχρι τις 22 Μαΐου. Μέχρι τις 22 Μαΐου υπάρχει μια επιτροπή που θα βλέπει όλα τα βίντεο κτλ. Και θα επιλέξει 20 τυχερούς από 20 διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, οι οποίοι θα δημιουργήσουν ένα βίντεο. Ένα βίντεο από ένα χαρακτηριστικό σημείο του τόπου τους, ένα άγαλμα, ένα φάρο, μια πλατεία, ό,τι έχει εκεί, και θα παρουσιάσουν την κατηγορία του βραβείου που θα προβληθεί στα Mad VMAs. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Και μπορείς και εσύ λοιπόν να είσαι ένας από αυτούς που θα δώσεις ένα βραβείο, θα παρουσιάσεις ένα βραβείο. Για μπες στο mat.gr να δεις λίγο τι γίνεται. Να πάμε σε μια ατζέντα πριν συνεχίσουμε τη Eurovisionική κουβέντα μας εδώ με Κατερίνα Μπούκα και να έρθουμε.
1: Βεβαίως.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
3: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Τετάρτη στα ημερολόγια και σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη το 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Αγκάθα, το ετήσιο λογοτεχνικό ραντεβού που μετατρέπει την Αθήνα σε σκηνικό μυστηρίου έως και 29 Μαΐου. Οι δράσεις και εκδηλώσεις του φεστιβάλ κορυφώνονται ωστόσο το τρίμερο 15, 16 και 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. Αναλυτικό πρόγραμμα αλλά και εισιτήρια μπορείτε να βρείτε online. Σήμερα Τετάρτη, 13 Μαΐου, έχουμε και την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Έρωτες της ψυχής και του ουρανού» από τη δημοσιογράφο Ρίτσα Μασούρα. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με κοκτέιλ πάρτι και μουσική, η είσοδος θα είναι ελεύθερη, ενώ η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο Art Project Space στο Κουκάκι 18:30. Σας πάω και στην Κυριακή 17 Μαΐου, όπου έχουμε το Fun Vibes Family Festival στο Πάρκο Ριζάρι από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, ένα από τα πιο όμορφα πάρκα της Αθήνας, μεταμορφώνεται σε έναν απέραντο χώρο δημιουργίας και δράσης και φιλοξενεί μια ολοήμερη γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά και στις οικογένειες. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φυλά.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
6: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Hello! Στο νέο τεύχος, Κατερίνα Καινούργου. Μετά την απόκτηση του πρώτου της παιδιού, δηλώνει: έχω γυρίσει διαφορετική. Αφιέρωμα Met Gala Eurovision. Συνέντευξη Μαρία Τζοβανάκη. Νέα ζευγάρια, λαμπερές εμφανίσεις. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο τα Eurovisionικά. Τι άλλο είδες και σου άρεσε, Γιώργο?
1: Εμένα μου άρεσε πολύ η Φελίσια, το My System της Σουηδίας.
0: Ναι, ήταν ωραία η Σουηδία. Και εμένα μου άρεσε η Σουηδία. Και μου άρεσε πάρα πολύ και η Πολωνία.
1: Ναι, Φωνάρα.
0: Φωνάρα και ωραία παρουσίαση. Σκηνοθετικά δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Και αυτό
0: πολύ
1: που είπε, ήταν λίγο δύσκολο εκεί με τους χορευτές που.
0: Κοίταξε, ήταν πολύ επικλινές. Και αυτοί χορεύανε. Και ανέβηκε εκεί η τραγουδίστρια πάνω κάποια στιγμή. Αλλά φορούσε μποτάκι επίτηδες, φαντάζομαι, για να μην γλιστράει. Παίζανε με τις σκιές, παίζανε με την κατηφόρα αυτή στο επικλινές. Πολύ ωραίο, ωραίο ήταν. Πολύ.
1: Επίσης, εγώ θα την πω την αμαρτία μου. Μ' άρεσε και η Ιταλία.
0: Ρε, η Ιταλία, δεν την είδαμε, παιδί μου. Ποια Ιταλία είδες εσύ? Είδαμε εμείς Ιταλία και δεν την είδαμε.
1: Προφανώς την είδαμε την Ιταλία τώρα.
0: Πού την είδαμε, ρε φίλε, την Ιταλία? Σουηδία, είδαμε Κροατία, είδαμε Πορτογαλία, Γεωργία. Α, βέβαια, είδαμε την Ιταλία. Ναι, για

0: Πολύ κλασικό ιταλικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραίο σύνδεμα.
0: Ωραίο. Α, μπράβο, γιατί δεν το πω. Θα ήταν όταν ήρθαν οι πίτσες, να ξέρεις. Γι' αυτό δεν τον άκουσα. Έπεσε αυτή η Ιταλία που σου έλεγα πριν. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί πέρασε το Βέλγιο.
1: Το Βέλγιο ήταν να μην περάσει. Στα προγνωστικά πριν τον πρώτο ημιτελικό, ήταν σε αυτούς για να αποκλειστούν. Στη θέση τους ήταν η Πορτογαλία. Που ήταν τα.
0: Η Πορτογαλία, ποιοι ήταν.
1: Ήταν οι πέντε τραγουδιστές μαζί.
0: Α, μάλιστα.
1: Με μια μπαλάντα που δεν.
0: Α, μάλιστα, ναι. Και στεναχωρέθηκα που δεν πέρασε ο Boy George.
1: Ναι, ισχύει. Το τραγούδι του Σαν Μαρίνο ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, ρε, εσύ. Ήταν ωραίο.
1: Ήταν δίσκο.
0: Ναι, ήταν λίγο δίσκο. Είχε μια αιτήλα έτσι κάπως. Είχε και έναν Boy George. Που ο Boy George τώρα είναι ιστορία ο άνθρωπος. Δεν είναι αστείο. Δηλαδή, εγώ στεναχωρήθηκα που ολόκληρος Boy George πήγε στην Eurovision και δεν πέρασε, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, υπήρχαν τραγούδια που ήταν τα χειρότερα και περάσανε.
1: Το Βέλγιο για παράδειγμα.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Δεν τον ξέρουν τον Boy George, να ξέρεις.
1: Εντάξει, είναι. Είναι 80s, 90s.
0: Ναι.
1: 80s κυρίως.
0: Αλλά είναι, έχει φοβερή ιστορία τώρα ο Boy George και εμφανίστηκε στη σκηνή της Eurovision. Δεν είναι. Έπρεπε να περάσει, ρε παιδιά. Τώρα τι να λέμε.
1: Απλά και το Βέλγιο, να μην είμαστε κακούλιδες. Απλά εγώ είναι αυτό που σου είπα, ότι μετά το μισό του τραγουδιού κατάλαβα ότι τραγουδάει αγγλικά.
0: Ναι, να σου πω κάτι. όλα τα τραγούδια. Εγώ δεν άκουσα κανένα που να είπα. Ο Θεέ μου, που κατά καιρούς έχουμε ακούσει την Eurovision τραγούδια που λέμε τώρα αυτό. Δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Mm. Έχουν από ένα επίπεδο και πάνω. Αλλά πρέπει να περάσουν 10 από τα 15. Πώς να το κάνουμε αυτό. Θα πρέπει να περάσει κατά τη γνώμη μου ο Boy George. Όπως και να έχει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και ο δεύτερος ο ημιτελικός, ο οποίος είναι αύριο. Mm. Θα μιλήσουμε λίγο και γι' αυτό στη συνέχεια. Προς το παρόν θα βάλουμε. Ωμαν.
1: Άτος. Έχετε να μας το φέρει.
0: Δυνάμωσέ το, σε παρακαλώ. Και θα σας πω και για το άγαλμα. Μετά βρήκαμε τη λύση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6 και δεν θέλω να ξεχνάς τη σημερινή δώρο επιταγή αξίας 100 ευρώ από 1000 Olives, προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ, συμπληρώματα διατροφής που όμως δεν υποκαθιστούν την συνήθι δίαιτα από επιλεγμένες ποικιλίες ελιάς της ελληνικής γης με διεθνή κατοχυρωμένη πατέντα, παρακαλώ, το 1000 Olives. Και όταν μιλάμε για ελιές, μιλάμε για καλή λειτουργία της καρδιάς, μιλάμε για αντιοξειδωτική θωράκιση και μιλάμε και για προστασία των κυττάρων από την πρόωρη γύρανση. Άρα δεν χρειάζεται να πω πολλά. 1000 Olives. Σημερινή λοιπόν δώρο επιταγή. Κάθε μέρα δίνουμε από μία αυτή την εβδομάδα. Αξίας 100 ευρώ. Μπες στο Viber, γράψε 1000 Olives ή γράψε και το Olives. Mm-hmm. Αν είναι πολλές οι 1000, γράψε mm-hmm. Olives. Το ονοματεπώνυμό σου 698-104-104 και 6. Και μπες στην κλήρωση. Μισό λεπτό να δω το τι γράφει και ο Νίκος, γιατί τώρα μόλις είδα ένα μήνυμα που έσκασε. Τι θέλει να ακούσει. Α, λοιπόν, έχουμε τον Νίκο, ο οποίος έχει δίπλα εδώ στο φορτηγό. Οδηγείς φορτηγό, Νίκο? Γεια σου ρε Νίκο, και πολλά φιλιά και σε όλους τους οδηγούς φορτηγών που κάνετε εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα κάθε μέρα, όλη μέρα. Λοιπόν, δίπλα στο φορτηγό λοιπόν έχει μια κοπέλα που θέλει να ακούσει Καλυμάνη και το ενοικιάζεται. Να κάνουμε το κέφι.
1: Μετά το break,
0: μετά το break. Πρόσεξε, δυναμώστε το όμως. Θέλω το φορτηγό να παίξει διαπασόν.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Πώς μια μέρα θα φύγει.
2: Best 103,1.
4: Στην υγειά της Νίκης.
5: Στην υγειά του Μιχάλη.
6: Στην επιτυχία σου.
5: Στη νέα σου σχέση.
4: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
5: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
4: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
5: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
4: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
5: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
4: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
7: Έχετε επιχείρηση στον κλάδο της φιλοξενίας?
8: Αναβαθμίστε το ξενοδοχείο ή το κατάλημά σας με την εγγύηση της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Πείτε αντίο στα κλειδιά και τις χρονοβόρες διαδικασίες.
7: Έξυπνες ηλεκτρονικές κλειδαριές με κομψό design και μεγάλη αντοχή. Διαχειριστείτε τα πάντα απομακρυσμένα, ακόμα και από το κινητό. Ψηφιακό πάνελ με αριθμό δωματίων και ενδείξεις πελατών.
8: Λύση για check-in 24 ώρες το 24ωρο χωρίς την ανάγκη υποδοχής.
7: Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074
9: και online στο balispavlastore.com.
10: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
11: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Ακτέων Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο πεδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Ακτέων Classic.
12: Ακτέων Classic.
11: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
13: Shine bright like a diamond.
14: Κοσμηματοπολείο Βεργωτής.
13: Shine bright like a diamond.
14: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργωτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα. Από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
12: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
15: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
12: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
15: Το Γιώργο τον βλέπετε?
12: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
15: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
12: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
15: Είστε σίγουρα medium?
16: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
17: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
18: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερία. Κρεμαστή. Πιο φθηνά. Πουθενά.
2: Best 103,1.
0: Το τραγούδι, αν θες τη γνώμη μου.
1: Ναι, και εμένα μου αρέσει.
0: Αντικειμενικά ωραίο τραγούδι, γεωροβιζιονικό, ωραιότατο τραγούδι. Σήμερα έχουμε έναν άλλο πολύ μεγάλο τελικό. Ένα ντέρμπι, θα έλεγε κανείς. Για όλους τους πράσινους αυτού του κόσμου.
1: Σπράσινους
0: αυτού του
1: τους
0: κόσμου.
1: Πράσινους ανθρώπους.
0: Είναι η τελευταία ευκαιρία να περάσουν στο Final Four της Αθήνας, φυσικά. Απέναντι στη Βαλένθια. Ντέρμπι.
1: Ντέρμπι είναι, αλλά με την νίκη θα πούμε και πιστεύω θα τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός.
0: Κοίταξε να δεις. Είναι μια ελληνική ομάδα που προφανώς, άσχετα τώρα, καλά, αν είσαι Ολυμπιακός, δεν θέλει να περάσει ο Παναθηναϊκός, το ξέρουμε αυτό. Αλλά γενικότερα ο φίλαθρος, ο Έλληνας, θέλει να περάσει η ελληνική ομάδα.
1: Να έχουμε μια υγεία, παιδί, μια υγεία.
0: Υγεία.
1: Να θέλουμε να περάσουν οι ελληνικές ομάδες.
0: Δεν ξέρω πώς θα γίνει και αυτό. Άμα δείτε τίποτα στραβά τα πράγματα, μην με πάρετε τηλέφωνο εκεί κατά τις 11. Αφήστε με, αύριο θα τα πούμε.
1: Θα επικοινωνεί με πολλά σημεία.
0: Θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σας. Περιμένετε, θα σας πάρω πίσω. Λοιπόν, τι να κάνω, να πάω σε μουσική. Αν βάλουμε την Καλυμάνη που μας ζήτησε ο Νίκος από το φορτηγό. Ρε, πρωί. Τι τέρια έχεις, κορίτσι μου, καλό εσύ δίπλα εκεί στο φορτηγό.

0: κινητά μας στα χέρια μας και να μπούμε στο Viber και να στείλουμε Hotel Nefeli και το ονοματεπώνυμό μας στο 698-104-104-6 για να μπούμε στην κλήρωση για τις 3 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα με πρωινό στο Hotel Nefeli στη Σκύρο. Στην όμορφη υπέροχη Σκύρο σας στέλνει ο MyRadio 104,6 μαζί με το hellogreece.gr. Που μιλάμε τώρα ότι εκεί θα τα περάσετε. Ζάχαρη είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ξενοδοχείο στο πανέμορφο νησί της Σκύρου, με οικολογική αισθητική, με προσεγμένα δωμάτια, με το πρωινό του, με τη φιλοξενία του, κοντά στη χώρα της Σκύρου, που σημαίνει ότι θα είσαστε εύκολα γύρω-γύρω να γυρίσετε, να γνωρίσετε το νησί. 4 αστέρων ξενοδοχείο, παρακαλώ. Και 4 μέρες, 3 νύχτες, όλα πληρωμένα. Για σας και ένα ακόμα άτομο. Η κλήρωση θα γίνει αυτή στις 17 του μήνα στην εκπομπή της Ναταλίας της Γερμανού. Οπότε μπείτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Κατερίνα Μπούκα, ειδήσεις. Και... PPO Τσαουσέλου is in the house, everybody!
1: Yay! Yeah, like, wow!
0: Έλα, τι, έπα, τι γίνεται, μου πέσαν, good morning, μου πέσαν όλα.
1: Πέσαμε.
0: Τι γίνεται?
1: Όλα good.
0: Όλα good.
1: Mm-hmm.
0: Είσαι πανέτοιμη να Eurovisionιστείς?
2: Βέβαια, έχω γεννηθεί έτοιμη. Λίγο θα μας το φέρει, κάθε φορά αυτό ρωτάω, αλλά...
0: Εγώ λέω να μην έχουμε πολλές, δηλαδή...
2: Πολλές προσδοκίες.
0: Ναι, κάθε φορά πάμε και φορτώνουμε έναν άνθρωπο με πάρα πολλές προσδοκίες, που προφανώς και όλοι θέλουμε να πάει καλά ο Ακύλας και να κερδίσει, αλλά... Εντάξει, να πάει πολύ καλά. Δηλαδή,
2: να πάει
0: πολύ καλά, το ευχαριστηθεί. Στην τελική, έτσι, να έχουμε μια
2: ήδη
0: πολύ ωραία.
2: Νομίζω το ευχαριστηθεί
0: πάρα
2: και πάει πολύ.
0: Πολύ
2: καλά και του φέρονται και πάρα πολύ όμορφα. Φαίνεται δηλαδή ότι.
0: Μακάρι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Είναι και το φέρτο, κατάλαβε. Που σε οθεί να του πει φέρτο το κύπελο, κατάλαβε.
2: Σήκωσέτο το τιμημένο.
0: Σήκωσέτο το τιμημένο. Λοιπόν, αύριο το πρωί στις 9 εμείς θα τα ξαναπούμε. Θα τα καταφέρουμε σήμερα. Προς όλες τις κατευθύνσεις πάει αυτό. Θα τα καταφέρουμε σήμερα. Και αύριο το πρωί με το καλό σύγχρονο θα τα ξαναπούμε. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
3: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Τα κινητά τηλέφωνα και τα social media.
4: Best 103,1.
5: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy. Live your fantasy.
6: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
7: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikilaδόπιτα.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
6: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
8: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Κι αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου.
9: σε ένα μέρος.
10: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργο, στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπριτς. Καζέλ Μπόργο Τρατορία Σπριτσερία, πίσω από το Δημαρχείο. Ανοιχτά κάθε μέρα, από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Καζέλ Μπόργο.
11: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
12: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
13: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
4: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

0: αυτή ήταν η Νατάσα Θοδωρίδου με το φορτηγό. Παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα, Τετάρτης 13 Μαΐου, μετά από μια υπέροχη Τρίτη, ένα υπέροχο βράδυ με τον ημιτελικό, τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision για φέτος. Ο Ακύλας πέρασε στον τελικό του Σαββάτου. Πέρασε φυσικά και η Φιλανδία, που είναι νούμερο 1 αντίπαλος γενικά, θεωρείται φαβορή. Είναι νούμερο 1 στα στοιχήματα, νούμερο 2 είμαστε εμείς. Ωστόσο, μετά το live εχθές, κάπως λίγο τα πράγματα δεν πήγανε και τόσο καλά για τη Φιλανδία. Εννοείται ότι έχει τους υποστηρικτές, εννοείται ότι ακούστηκαν πολλά χειροκροτήματα, αλλά κάπως ο ήχος δεν ήταν τόσο καλός, τεχνικά κομμάτια. Παραμένει όμως νούμερο 1. Είναι αρκετά εντυπωσιακή η εμφάνιση με το βιολί, που πήρε και άδεια για να παίξει ζωντανά. Της την έδωσαν και μπράβο τους. Και πάμε δυναμικά. Νομίζω ότι ο Ακύλας πραγματικά έχει αφήσει το στίγμα του. Η Ελλάδα παίζει παντού εκεί και όχι μόνο εκεί. Από όλο τον κόσμο στέλνουν μηνύματα. Μάλιστα, έστειλε και μήνυμα νίκης μετά την πρόκριση στον τελικό της Eurovision. Λέει ο Ακύλας, πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται. Αυτά. Θα δούμε. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματά σας και η αφιέρωση σας. Μικρή διακοπή και επανέρχομαι.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Ναι. Ένας μάπας της προάλλης, να ξέρεις Δημήτρη, ότι μου έστειλε και μου είπε τι πρέπει να κάνω, να σταματήσω να ακούω την εκπομπή.
3: Για να στην πέσει.
2: Για να τον δω και αυτόν.
3: Ναι, ή αυτό ή να παραιτηθείς εσύ. Σας έχω πει
2: δεν πηγαίνουμε και τη μας.
3: Δεν πηγαίνουμε με ακροατές.
2: Ναι, παιδιά, το ξέρω. Εγώ δεν πάτησα καρδούλα. Γιατί δεν μπορώ, ρε παιδιά, τώρα. Μην με φέρνετε σε δύσκολη θέση.
3: Πάτησες καρδούλα. Άρα τα θέλω πίσω.
2: Τι να κάνω, να το αφήσω τον άνθρωπο στο
3: δίσκο. Όπως εγώ στέλνω, με τιμάς πολύ,
4: ναι,
3: αλλά δεν βγαίνω από τα social.
2: Εγώ θα πω ότι δεν με αφήνει ο Ουγγαρέζος, λέω.
4: Δηλαδή, συγγνώμη, βρε Δημήτρη μου, και στο πιο έτσι, όχι να είναι προσβλητικό, αλλά ένα πέσιμο που δεν σε ενδιαφέρει, μια καρδούλα θα την κάνεις, μωρέ, ντροπή.
2: Ναι, ρε, εσύ.
4: Δηλαδή, αυτό το σε αγνώ εντελώς.
2: Στον ακροατή που δεν τον ξέρει προσωπικά, μια καρδούλα.
4: Μπορεί να συμφωνώ. Μπορεί να βρεθεί στην ανάγκη το αύριο μεθαύριο.
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
5: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
6: Συνεχίζονται με την 5η αγωνιστική τα playoffs στη Super League. Στις 7.30 Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, ενώ την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στην Τούμπα. Για τις θέσεις 5 έως 8 στις 5 διεξάγονται οι αναμετρήσεις Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Στην Euroleague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 10 τη Βαλένθια στην Ισπανία, στο 5ο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των playoffs. Ο νικητής θα πάρει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four. Για τα play-outs στη Super League, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3, Αστέρας Πανσεραϊκός 1-0 και Πανετολικός Λάρισα 1-1. Στις εγχώριες υποχρεώσεις επιστρέφει ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται στις 5 τον Κολοσσό για το πρώτο παιχνίδι της σειράς των play-offs της Basket League. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9.30 εκτός έδρας την Μπρέσια για την 5η αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League.
5: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
1: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείτε εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
9: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία, σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700.
10: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, Καποδίστριας, οραματιστής, διπλωμάτης, αναμορφωτής. Το βιβλίο που φωτίζει τη ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Μια σπουδή στην υψηλή διπλωματία, την πολιτική αυταπάρνηση και τον αγώνα για ένα σύγχρονο κράτος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
11: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εδώ στον 104,6 My Radio, Τετάρτη 13 Μαΐου, με Eurovisionική διάθεση. Όπως καταλαβαίνετε, διαβάζουμε συνέχεια τα μηνύματά σας εδώ στο Viber 698-104-104-6. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι σας άρεσε πάρα πολύ ο Ακύλας. Γενικά έχει αφήσει μια πολύ όμορφη αίσθηση. Ήταν πολύ εντυπωσιακός, ήταν πολύ ωραίος, ήταν υπέροχος με λίγα λόγια. Είδαμε και Βίκυ Λέανδρος πάνω στη σκηνή, η οποία έλαμψε. Ήταν υπέροχη. Ανέβηκε ξανά, Λαμούρε Μπλε, αυτό ερμήνευσε. 60 χρόνια μετά την πρώτη φορά, λέει, που παρουσίασε το ίδιο κομμάτι στη Βιέννη το 67. Ενώ το 72 είχε χαρίσει την νίκη στο Λουξεμβούργο με το Après toi. Ήταν εκπληκτική. Γενικά ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά και διάβασα και κάτι πάρα πολύ όμορφο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα κόσμο, λέει, που φωνάζει φέρτο, ας μεγαλώσουμε παιδιά που ξέρουν να αγαπούν και όχι μόνο να αποκτούν. Πολύ σημαντικό. Να που μερικές φορές και τα τραγούδια αποτελούν πηγή έμπνευσης για κάτι πάρα πολύ όμορφο και να περάσουν και ένα ωραίο μήνυμα στους νέους. Και όχι μόνο, γιατί αυτό είναι και για μικρούς και για μεγάλους. Γιώργος Μαζωνάκης έρχεται άμεσως τώρα. Επιπτώσεις εδώ στον 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 104,6 My Radio.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Υπέροχος λοιπόν, καίγομαι. Παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio από τα πολύ αγαπημένα σας. Αυτό διαβάζω εδώ στα μηνύματα στο Viber. Στα 6, 9, 8, 104, 104, 6. Καλησπέρα σε όλους. Τι ωραίες φωτογραφίες είναι αυτές. Έχετε ξεκινήσει, μου λέτε, να παίρνετε άδειες και από νωρίς. Και καλά κάνετε. Μήπως είναι αυτό μία λύση για να νιώθεις ότι ξεκουράζεσαι? Γιατί το καλοκαίρι, ας πούμε, είναι μεγάλο σε περίπτωση που εσύ θέλεις να καθίσεις τον Αύγουστο, για παράδειγμα, να το σπάς λίγο και να παίρνεις λίγο το Μάιο, λίγο τον Ιούνιο, βεβαίως, αν αυτό είναι εφικτό, έτσι. Αλλά μου αρέσει αυτό και είπα να το μοιραστώ, να το βάλετε στο μυαλουδάκι σας. Να πω και τα χρόνια πολλά. Γλυκερία, Σέργιο, Σεργία, χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια και έχει και το κορίτσι μου γενέθλια. Το βιβάκι μου, η φιλενάδα μου, να είναι πάντα καλά. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και σε εσάς λοιπόν που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα. Αν θέλετε να ακούσετε την αφιέρωση που θέλετε, να στείλετε κάποιο μήνυμα, να ακούσετε ένα τραγούδι που έχετε πάρα πάρα πολύ ανάγκη, γιατί σήμερα είμαστε και στην Τετάρτη. Βρισκόμαστε στη μέση της εβδομάδας. Ανεβήκαμε το τελευταίο σκαλοπάτι και από αύριο θα πάρουμε ανάσα και τσουκουτσούκου θα κατεβαίνουμε. Και να, πότε θα έρθει το Σαββατοκύριακο, ούτε που θα το καταλάβουμε. Πάμε σε δελτίο από την Κατερίνα Μπούκα και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί εδώ στην 104,6 My Radio.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Τα κινητά τηλέφωνα και τα social media ερευνάει η αστυνομία αναζητώντας απαντήσεις για το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες μαθήτριες έπεσαν στο κενό, με συνέπεια η μία να χάσει τη ζωή της και η άλλη να νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Η Γενική Απεργία έχει προκηρύξει αδεδή για σήμερα Τετάρτη, διεκδικώντας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ουσιαστικές αυξήσεις και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Η Κεντρική Απεργιακή Συγκέντρωση πραγματοποιείται στην πλατεία Κλαφθμόνος, ενώ κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision κέρδισε ο Ακύλας με το Φέρτο. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 10 η ώρα. Αστρολογικά ευνοούνται επικοινωνίες και μετακινήσεις. Ο καιρός σήμερα. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
3: Mastercard Day.
4: Σωστά.
5: Πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard Pavla Day.
3: Happy Mastercard Day!
7: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Και εκεί.
12: Και εκεί!
13: Και εκεί!
14: Χρήστα, ουλθά, ενέκεια.
11: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

Εδώ είμαι στη θέση μου 104,6 My Radio. Δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής, Τετάρτη 13 Μαΐου. Όλγα Τζαουσέλου στο μικρόφωνο και πάω στην έρευνα φωτιά. Μια διαφορετική έρευνα φωτιά σήμερα. Γυναίκες και άντρες, ταυτιστείτε ελεύθερα, διότι πρόσφατη μελέτη δείχνει πως οι περισσότερες γυναίκες υπερφορτώνουμε, θα πω εγώ, τις βαλίτσες μας σχεδόν στο διπλάσιο για κάθε ενδεχόμενο. Νιώθεις αυτή την ανασφάλεια, νιώθεις ότι χρειάζεσαι πολύ περισσότερο από αυτό που τελικά φοράς, διότι αυτό απέδειξε η συγκεκριμένη έρευνα. Το 72% παραδέχεται ότι υπερφορτώνει τη βαλίτσα του, με το 65% να δυσκολεύεται να την κλείσει και το 58% να ξεπερνά τα όρια βάρους των αεροπορικών. Πόσες φορές έχουμε δώσει ρούχα στο σύντροφό μας, θα βάλει δική του βαλίτσα για να μπορέσει να κλείσει κλπ. Αλλά παιδιά, συμβαίνει. Και παρόλα αυτά το 42% σκοπεύει να αγοράσει κι άλλα ρούχα όσο βρίσκεται στο εξωτερικό. Στην πράξη οι γυναίκες παίρνουν κατά μέσο όρο 19 μπλούζες, αλλά φορούν μόνο 10 και 16 παντελόνια. Χριστός και Παναγία, 16 παντελόνια δεν θα κάνεις. Οι φούστες από τα οποία χρησιμοποιούν τελικά μόλις 8. Κοίταξε να δεις, επειδή και εγώ στο παρελθόν το είχα πάθει αυτό, τώρα προσπαθώ τα τελευταία χρόνια και παίρνω πάρα πολύ λίγα και τα φοράω όλα και τα πλένω και τα ξαναφοράω και γενικά περνάω πάρα πολύ καλά με αυτό. Σας προτείνω να το κάνετε, να το δοκιμάσετε, γιατί μόλις το δοκιμάσετε και δείτε ότι βγαίνει, θα νιώσετε μια τεράστια ανακούφιση. Αυτά σας λέω εγώ. Έρχεται και ο Θοδωρής Φέρης όμως να μας πει ακόμη καλύτερα. Με το είπες, για να δυναμώσετε την ένταση, μην φύγετε, μην πάτε πουθενά.

0: Best 103,1.
1: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
2: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Center. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοΐαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθάει. Θα να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241-003-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
3: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
4: Hey, Mister, πού πας?
5: Πάω στον Mister Mobile και τα κάνω όλα καινούργια.
6: Mister Mobile.
7: Σέρβις και αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, λάπτοπ, τάμπλετ και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
8: Αναβαθμίσεις από έμπειρο προσωπικό με σύγχρονο software και hardware στις καλύτερες τιμές.
7: Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
8: Mr. Mobile. Αφάντου, Περνού 13.
7: Τηλέφωνο 2241-11-3325.
8: Mr. Mobile. Και όλα γίνονται καινούργια.
9: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials, Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
10: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, η Αντέλη Κουσκούς είναι στην παρέα εδώ και γίνεται ο χαμός και γίνεται το σώσε.
1: Διαβάζω εδώ πέρα τώρα για έναν νέο πλανήτη ο οποίος μοιάζει εντυπωσιακά, σου λέει, με τη Γη, και τον εντόπισαν αστρονόμοι.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι, σε απόσταση περίπου 146 ετών φωτός μακριά από τον πλανήτη μας.
0: Είσαι μακριά
1: από την καρδιά μου. Και αυτό έγινε από λάθος σε ένα τηλεσκόπιο. Φοβερό.
0: Λάθος ήταν όλα.
1: Δηλαδή,
0: λάθος.
1: 146 έτη φωτός, ας πούμε, μακριά. Δηλαδή ο Διονύσης Κινάς έλεγε 15 έτη φωτός μακριά. Το 146
0: είναι πολλά.
1: Πολλά,
0: φαντάζομαι.
1: Γιατί πόσα θες
0: κάποια χρόνια. Πόσα έτη φωτός θες να πας πού.
1: Να θες να πες ότι εγώ θέλω να ταξιδέψω σε αυτόν τον άλλο πλανήτη.
0: Ρε εσύ, είναι ασύλληπτη ταχύτητα έτη φωτός.
1: Ναι, οκ. Άρα τι το ανακαλύπτουμε δηλαδή, τι να ανακαλύπτουμε τη Γη αυτή, την άλλη.
0: Κοίτα, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα φτάσουμε σε λίγα χρόνια και αν θα χρειαστεί να πάμε.
1: Πώς θα πάμε αφού είναι τόσο πάρα πολύ μακριά.
0: Φαντάζομαι η τεχνολογία θα έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο που δεν μπορούν να φτάσουν μια τέτοια ταχύτητα. Το θέμα είναι η ύλη. Δηλαδή οι άνθρωποι σε αυτή, στην ανάπτυξη τέτοιες ταχύτητες,
1: ναι,
0: πώς θα φτάνουν εκεί πέρα.
1: Νησί, λήψη, νεκροί, μάλλον.
0: Είναι κάτι λαϊκά, Νίκος Οικονομόπουλος.

0: Αναπνοή Ανατολή, όλη η ζωή μου. Χρήστος Αντικά, μια πολύ πολύ ωραία διασκευή.
1: Βέβαια, ακόμα μια πολύ ωραία διασκευή.
0: Ακόμα μια.
1: Αυτή τη φορά από τον Χρήστος Αντικά.
0: Αυτή τη φορά.
1: Δεν θα κλάψω. Τέλος πάντων, ήθελα να πω εγώ, by the way, για την Taylor Swift, η οποία ήρθε στην Ελλάδα.
0: Βέβαια. Καλεσμένη σε μια βαφτή, ήμουνα και εγώ.
1: Σε ένα γάμο.
0: Γάμο, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Μόνο και εγώ.
1: Μπερδεύτηκε, δεν ήξερα ένα γάμο, είναι βάφτιση. Σε αυτή
0: αφού δεν θα πήγαινα, τι να κάτσω να ασχοληθώ.
1: Αλλά επειδή ξέρω έτσι κάποιον που ήταν εκεί πέρα,
0: ναι,
1: στην βάφτιση αυτή, στο γάμο αυτό, που μπέρδεψε κιόλα, μου είπε ότι ήταν πάρα πολύ, μια πάρα πολύ απλή, όμορφη και γλυκιά κοπέλα. Αυτό. Πάρα πολύ ευγενική. Ζήτησε να κατέβουν τα κινητά, βέβαια, όταν εμφανίστηκε στο χώρο. Για να μην έχουμε.
0: Θέλω να σου πω ότι η Χριστιανά Δανέζη είναι στα κάγκελα. Ανέβαζε, ήταν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη μέσα σε μια φάση τραγική.
1: Σε μένα το λες που είναι χαμός το γκρουπ.
0: Λάθος, Ηλίας Βρετός, και επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι το φορτηγό από την Νατάσα Θεοδωρίδου. Τι ωραίο τραγούδι.
1: Βέβαια.
0: Και ξαναπώ άλλη μια φορά τι ωραία που είναι η Νατάσα. Εγώ δεν είμαι και πολύ αντικειμενικός, γιατί τη συμπαθώ και πάρα πολύ.
1: Έτερνε κάτερνε. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι μια φανταστική καλλιτέχνη και τραγουδίστρια.
0: Εντάξει, η φανταστική καλλιτέχνη το καταλαβαίνει. Σχολιάσαμε για το καταζητείτε που ήταν στο Friends and Family.
1: Πες εσύ.
0: Για το Apple. Μπράβο.
1: Πες εσύ, μπράβο.
0: Βέβαια, κοίταξε να δεις, η κρουαζιέρα θεωρητικά ήταν στην Ελλάδα, οπότε έπρεπε να βάλουν κάτι ελληνικό. Αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι να πούμε ότι είναι τη Σακύρα. Δηλαδή.
1: Το καταζητείτε.
0: Ναι. Πώς πάει, το Τζόσα Μίνε.
1: Α, ναι, έχεις δίκιο.
0: Ναι, τη Σακύρα. Σακύρα, Σακύρα.
1: Είδες τη συναυλία που έκανε η Σακύρα.
0: Φυσικά.
1: Με κάποια.
0: Την Κόμπα Καμπάνα. Θέλω να σου πω κάτι. Θέλω να σου πω κάτι. Το ίδιο την Κόμπα Καμπάνα θα κάνει και ο Αντώνης Ρέμος.
1: Ναι, το ξέρω. Αυτό σκεφτόμουν. Αυτό σκεφτόμουν όταν το λέγαμε.
0: Μπράβο του Αντώνη Ρέμου που το σκέφτηκε αυτό.
1: Ως ένα άλλο, ο Σακύρα.
0: Όχι. Το έχει κάνει και η Μαντόνα, το έχει κάνει και η Lady Gaga.
1: Άρα.
0: Στην Κόμπα Καμπάνα.
1: Άντρα. Πρωτοπορία ο Αντώνης Ρέμος.
0: Όπως και ας πούμε και την παραλία της Θεσσαλονίκης, θα την πεις Κόπα Καμπάνα της Ελλάδας.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
0: Κόπα.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο

0: Daily Couscous. Best 103,1.
1: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
2: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
3: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
4: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 2241043613 και 6944651575.
5: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
7: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
6: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
7: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
6: Βούτυρο Έκτε Μπότερ Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
7: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
6: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
7: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
9: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
11: Τηλέφωνα 6949-224034 Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077 5 Meals
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπή. Ένα τελικό κουζίνα στην παρέα σου. Ίσως αύριο ολοκληρώνει τραγούδια από τον Νίκο Απέρη και την Ντάφνη Λόρενς. Να τα λέμε και αυτά, γιατί εδώ εμείς προτείνουμε τη ταχύτητα του καλοκαιριού.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Εντάξει, και η Ντάφνη.
0: Πολύ και με έχει γράψει κιόλα. Μαζί με τον Βασιλικό Μεντάκο το έχουν γράψει.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, είναι πολύ καλά. Όλοι του είναι πολύ καλά, παιδιά. Και τα τρία αυτά που μιλάμε. Anyway, εγώ άλλο ήθελα να πω. Δεν θυμάμαι τι ήθελα να πω τώρα. Γιατί σε κοροϊδεύω τώρα εδώ πέρα για την Κοπακαμπάνα. Κοπακαμπάνα Θεσσαλονίκη. Είναι η Θεσσαλονίκη Κοπακαμπάνα.
0: Καλά, δεν την έβρισε κι εσύ. Η Κοπακαμπάνα τη καλύτερη στον κόσμο.
1: Αλήθεια είναι. Εκεί θα θέλαμε να είμαστε. Ωστόσο, είμαστε εδώ. Και αν είμαστε για κάτι τυχεροί, είναι γιατί έχουμε ένα Μασούτη δίπλα μα. Και αν θέλετε να μάθετε.
0: Με αυτό λέμε κιόλα. Δεν ερχόμαστε στην Κοπακαμπάνα γιατί δεν έχει Μασούτη.
1: Αυτό. Ακριβώ αυτό. Γι' αυτό και λέμε την παραλία τη Ζενόνη που έχει
0: φτιάξει. Και να ανοίξει όμω, πώ θα το καταλάβει. Θα κατεβάσει το application και μετά το δραστικό χάρτη θα δει αν έχει ανοίξει Μασούτη στην Κοπακαμπάνα. Μόνο έτσι.
1: Για εσά που θα πάτε τώρα διακοπέ, δηλαδή στην Κοπακαμπάνα, α πούμε, χρειάζεται ένα application για το Μασούτη.
0: Και δεν πειράζει. Και στην καμπάνα του Αγίου Ελευθερίου να πάτε.
1: Ακριβώ.
0: Επίση θα το δείτε.
1: Σίγουρα και σίγουρα εκεί υπάρχει ένα Μασούτη δίπλα σα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το θέμα είναι ότι μπορείτε να κάνετε οικονομία. Το θέμα είναι ότι μέσα σε όλα πρέπει να κατεβάσετε τη μάσκα, παιδιά, γιατί αυτό είναι το πλέον. Εκεί πάτε, τη χτυπάτε και κάτι φορά που τη χτυπάτε, όχι σαν το οχταπόδι, φανταστείτε. Χτυπάτε στο ταμείο εκεί πέρα. Λέτε, έχω μάσκαρτ. Δίνετε το τηλέφωνο
0: ακριβώς. Χτυπάτε, λείπετε την ακρίβεια.
1: Ακριβώς και παίρνετε πόντους. Και για κάθε 200 πόντους που παίρνετε στην.
0: 6 ευρώ.
1: 6 ευρώ έκπτωση.
0: Έλτε

0: Αυτή είναι η Ανδρομάχη, αυτό είναι το Σούσουρο, η οποία δίνει το ένα hit πίσω από το άλλο. Δίνει και κατάθεση, κάνει και χαμό.
1: Είναι κάτι με δικαστήρια τώρα, γίνεται χαμός. Εν τω μεταξύ, λιώνω με το παιδί της. Λιώνω. Τον έβλεπα που ήταν ο Γεράσιμος, είχε ανέβει τη μία μέρα. Τη γράφω και σχόλια. Σαν αυτές τις που πάνε από κάτω κάνουν σχόλια. Το ένα ήταν με το Λιβάνι που ανέβηκε πάνω στη σκηνή και τραγουδούσε το. Ένα παιδικό τραγουδάκι.
0: Εμείς να πούμε εδώ ότι έχουμε ένα daily throwback. Δεν το πούμε μας.
1: Έχουμε ένα daily throwback, ναι. Λοιπόν, πάμε.
0: Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν περίπου 10 χρόνια.
1: 10 χρόνια.
0: 10 χρόνια, 10 χρόνια έχει κυκλοφορήσει. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
1: Ναι.
0: Άνδρας καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μια γυρνάς.
1: Μια γυρνάς.
0: Μια φεύγεις.
1: Ναι.
0: Μια καρδιά πεθαίνεις.
1: Μια καρδιά, παρακαλώ.
0: Πεθαίνεις.
1: Πεθαίνεις.
0: Ένα σωρό τα σ' αγαπώ.
1: Ναι.
0: Μα δεν τα βλέπεις.
1: Ναι.
0: Μια γυρνάς.
1: Μια
0: φεύγεις. Ναι. Δάκρυα μου φέρνεις.
1: Ναι.
0: Ένα σωρό τα σ' αγαπώ, μα δεν τα βλέπεις.
1: Αυτό ήτανε.
0: Μια γυρνάς, μια φεύγεις, ναι, ναι. Όλο μου αποφεύγεις.
1: Ναι.
0: Μια ζωή, ναι. Να σ' αγαπώ, μα δεν το βλέπεις.
1: Σκοτσέζι κοντούς. Αυτό είναι. Αυτό είναι ο τίτλος.
0: Λέει για ναι, το τραγούδι. Είτε τραγουδιστή, πες ένα από τα δύο.
1: Ο Γιώργος Παπαδόπουλος είναι ο τραγουδιστής.
0: Ναι, ο Γιώργος Παπαδόπουλος είναι.
1: Είδες.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Θα μπορούσαμε να πάμε σκιάμπος. Τα έγραφε και εξηγεί.
1: Αλήθεια τότε. Είναι αυτό, αλλά είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Γιατί ναι. Εγώ το ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι. Το τραγούδι το ξέρεις.
1: Το τραγούδι τώρα είναι πολύ γνωστό. Είναι σου λέω το Σκοτσέζι Κοντούζι.
0: Ήτανε και 8 εβδομάδες νούμερο 1.
1: Ήτανε, βέβαια. Ήτανε. Το ρεφρέν του όμως. Γιώργο, συγγνώμη, μα ακούσα αλήθεια. Αλήθεια, συγγνώμη. Ποιο είναι ρε Παναγιώτη?
0: Δεν το αντέχω να φεύγεις μακριά, να είσαι τώρα σε άλλη αγκαλιά. Δεν το αντέχω να μη σε έχω και να ζω χωρίς εσένα.
1: Χωρίς εσένα.
0: Εντάξει, εγώ δεν είμαι και πολύ καλός στα φωνητικά στα pop. Εγώ είμαι πολύ καλός στα λαϊκά.
1: Πολύ.
0: Έτσι.
1: Πολύ, πολύ.
0: Δεν το αντέχω.

0: στροφή. Αυτή είναι η Αγγελική Ηλιάδη, τα παράπονα μου κάνω. Και άμα θες τα ακούς.
1: Αγγελική Ηλιάδη, ωραίοτατη.
0: Ωραίο τραγούδι αυτό.
1: Είναι ωραία, ναι βέβαια. Γενικά η Αγγελική Ηλιάδη, εμένα μου άρεσε πάρα
0: πολύ.
1: Πάρα πολύ. Τέλος πάντων, κάτι θέλω να σου πω και το ξέχασα τώρα.
0: Είδες. Έφυγε το jazz νωρίς.
1: Γιατί έφυγε από τον jazz εξαιτίας του.
0: Έφυγε ο GOK.
1: Επειδή έφυγε ο GOK.
0: Δεν έφυγε κι αυτή.
1: Δεν ξέρω.
0: Σταμάτησαν.
1: Ή αλλάξανε κάποιο παρτενέρ.
0: Δεν το έχω παρακολουθήσει αυτή την εβδομάδα. Νομίζω ότι έχει σταματήσει, δεν την έχω δει.
1: Παναγιώτη, ούτε εγώ το έχω παρακολουθήσει.
0: Πολύ ωραία. Παραπληροφόρηση 100%.
1: Έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ ωραία το. Παρακολούθησα το Face.
0: Your Face, όμω θα μείνει. Πολύ ωραίο το Your Face.
1: Εξαιρετική η Μαριάτα Πιερίδη. Εξαιρετική. Με την εμφάνιση τη ω JJ στην Eurovision Night που είχαν.
0: Ναι, το είδα, το είδα.
1: Εξαιρετικότατη, μπράβο τη.
0: Και είδα την Αφροντίδη Χατζημινά που έκανε την κλεβδία.
1: Και η Αφροντίδη Χατζημινά που έκανε την
0: κλεβδία. Τον Ακύλα έκανε ο Ραφαηλίδη.
1: Ο Ραφαηλίδη, πολύ ωραίο και ο Ραφαηλίδη ήταν.
0: Εντάξει, θεωρώ ότι τη στιγμή που δεν έχει παίξει η εμφάνιση.
1: Εντάξει, οκ, ρε παιδί μου, το κάνανε εξής. Ένα και Eurovision και να δώσουμε και ένα παραπάνω boost. Βέβαια είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο ο Στεοφάνος και, και είπε και ο Σάκης Ρουβάς επίσης ότι μην το φορτώνουμε τόσο πολύ αυτό το, γιατί είμαστε τώρα και αύριο νομίζω είναι το τέτοιο. Μην το φορτώνουμε τόσο πολύ ρε παιδί μου αυτό το φέρτο Sonic and Day.
0: Άκου, εγώ αυτό που νιώθω και αυτό που λαμβάνω είναι ότι μπορώ να σου πω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, τουλάχιστον από την αποστολή, που θέλουν να κερδίσουν, πιο πολύ θέλουν να κερδίσουν για τον Ακύλα παρά για τη χώρα. Έτσι έχω καταφέρει. Δηλαδή αυτό το παιδί έχει καταφέρει να το συμπαθήσουν τόσο
1: ναι,
0: πολύ.
1: Συμφωνώ.
0: Που είναι πολύ δίκιο. Σπουδαίο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Γιατί πέραν από τις χώρες και τα λοιπά, υπάρχει και το personal του ατόμου και είναι ωραίο να βλέπεις καλούς ανθρώπους και ανθρώπους που. Δηλαδή είναι ωραίο να σου δίνει motivation ο άλλος και να λες θέλω αλήθεια. Όχι μόνο για η χώρα μου, αλλά και για αυτόν τον άνθρωπο γιατί έχει παλέψει και γιατί είναι τόσο ωραίος άνθρωπος, δε παιδί μου.
1: Και είναι και πολύ ωραίο αυτό που είπε και ο Ακύλας, ότι αν είπε, αν δεν είχε γίνει το Sing for Greece και μακάρι λέει να γίνεται κάθε χρόνο, εγώ λέει, μάλλον θα ήμουν κάπου και θα φτιάχνει κρέπες τώρα.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials. Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
3: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων, σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή. Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
2: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
3: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη γκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια, το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
4: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
5: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
6: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
7: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
6: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
7: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
6: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
7: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
6: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
7: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
6: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
7: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
6: Κάτι παραπάνω από κάβα.
8: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκό επιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία, λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Daily Couscous.
5: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Στάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε. Ένα τηλε κουσκούς είναι εδώ. Εμείς κάνουμε ένα κουσκούς σοβαρό. Έχουμε βγει εκτός χρόνου 100%. Αλλά ο Θεός είναι μαζί.
1: Να πω μόνο κάτι, μου επιτρέπεις. Γιατί βλέπω κάτι φαντασμαγωρικό. Βλέπω την αποκάλυψη. Εκτός από σένα, Παναγιώτη μου. Εντάξει, εσύ είσαι, δεν το ξέρω. Απλά βλέπω για πρώτη φορά το σύνολο του περιβόλου του τάφου στην Αμφίπολη. Όπου είναι, άμα το δεις τώρα.
0: Ο τάφε μου, κρεβάτι νηφικό. Σκέπτη μου στη βαθιά τη γη και όνειρο κελί μου.
1: Κάτσε τώρα γιατί έχει κολλήσει το κινητό μου.
0: Είναι πολύ ωραίο που μιλάμε εδώ στον τέλη κουσκούς για τάφους.
1: Δηλαδή, ό,τι καλύτερο. Δεν θυμάσαι.
0: Ανάλυση.
1: Δεν θυμάσαι που είχε γίνει ολόκληρο χαμό με την Αμφίπολη. Αλήθεια.
0: Άντε, δεν μπορεί να θυμάμαι.
1: Ναι, καλέ, πριν από πόσο καιρό. Πριν από πόσο
0: που κάνουν τις ανασκαφές.
1: Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε και ακόμα συνεχίζει.
0: Εύκολο είναι. Τι νομίζεις, σε μια χρονιά θα έφυγαν για να τα ξεδάψουν έτσι. Δεν είναι εύκολο. Ξέρεις πολλούς πάνω σκιά μου.

0: υπάρχω.
1: Λένα ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια, εδώ είμαστε. Μέχρι, έχει μείνει κάτι να ανοίξει ακόμα στην Αθήνα. Νομίζω. Α, έχει μείνει. Ο Νίκος Βέρτσα δεν άνοιξε.
0: Όχι, αλλά είδα ότι ήταν μαζί του αλλού.
1: Ναι.
0: Με τα παγκάκια. Ελάν. Με τα παγκάκια. Μπράβο. Μπράβο, μ' αρέσει.
1: Δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Η Λιόλιο τα έκανε τριήμερα.
0: Στο Ρωμαίο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άνοιξε και η ζευγαρά με το Λιβάν. Δεν έχει μείνει κάτι άλλο.
0: Δεν έχει μείνει κάτι άλλο κι εγώ.
1: Έκλεισε ο Σαμπάνης με τον Μακρόπουλο.
0: Πάνε στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, το καμπαρέ και το κέντρο Αθηνών έχει μείνει. Που θα είναι μέχρι τα 23 νομίζω Μαΐου.
0: Συνεχίζουνε.
1: Ναι.
0: Άτε ρε.
1: Ναι, αυτοί νομίζω έχουν μείνει μόνο.
0: Το κέντρο Αθηνών δεν ήταν τώρα τότε. Όχι.
1: Είναι η
0: Νατασσαλονίκη.
1: Η Δέσποινα Μπανδύ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
0: Οκ. Και
1: αυτά
0: αυτό
1: είναι.
0: Που κάνει ο Ξεντίνο Αργυρό είναι πάρα πολύ ωραίο. Που κάνει τι Πέμπτε κάτι.
1: Ναι, το αναψυκτικό.
0: Πολύ.
1: Πάνω κάνω και διαφημίσει κι εγώ. Ναι, Κατερίνα, λιώγει ο λογαριασμό και επιστρέφω.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Έτσι έχει μάθει με Πέτρο Ιακωβίδη, φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό είναι το Daily Couscous. Αυτό έχουμε.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν αυτοί. Και αύριο δεν θα είμαστε δηλαδή.
0: Βέβαια. Τι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν αύριο ακριβώς στην ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα παρέα σου. Και μην ξεχνάς, αύριο έρχεται και ολοκένουργιο επεισόδιο στο Vidcast με την Αναστασία. 12 η ώρα στο YouTube κανάλι του Daily Couscous.

δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα. Έπεσα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Best 103,1. Shine bright like a
1: diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της SOT στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου. Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργο στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπριτς. Καζέλ Μπόργο Τρατορία Σπριτσερία, πίσω από το Δημαρχείο. Ανοίκτα κάθε μέρα, από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Καζέλ Μπόργο.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο, απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
3: Δηλαδή,
2: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
3: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
4: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
5: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
4: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
5: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
4: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
3: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
2: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
3: Η ίδια.
2: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί? Lasciatemi
5: cantare. Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
4: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
5: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
4: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
5: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
4: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
5: Μπορείς να τη σταθείς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αυτό είναι για την Ηλιάνα, η οποία το σύντησε. Γιώργο Σαμπάνη, δεν μ' αγαπούσε. Και αυτό το ακούσατε αποκλειστικά εδώ στον Best 103,1. Γιατί οι αποκλειστικότητες έχουν το ραδιόφωνο του. Νατάσια Θοδωρίδου, για να γυρίσουμε πίσω το χρόνο. Σου βάζω δύσκολα άλλο ένα αγαπημένο εδώ στον Best 103,1. Στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Σε λίγο θα περάσω στο break των 3:30. Θα επιστρέψω για να σας αποχαιρετήσω με πολύ πολύ απ' διάθεση εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: Invest 103,1.
1: Έχετε επιχείρηση στον κλάδο της φιλοξενίας?
2: Αναβαθμίστε το ξενοδοχείο ή το κατάλημά σας με την εγγύηση της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Πείτε αντίο στα κλειδιά και τις χρονοβόρες διαδικασίες.
1: Έξυπνες ηλεκτρονικές κλειδαριές με κομψό design και μεγάλη αντοχή. Διαχειριστείτε τα πάντα απομακρυσμένα, ακόμα και από το κινητό. Ψηφιακό πάνελ με αριθμό δωματίων και ενδείξεις πελατών.
2: Λύση για check-in 24 ώρες το 24ωρο χωρίς την ανάγκη υποδοχής.
1: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074
3: και online στο balispavlastore.com.
4: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
5: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
6: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
5: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
6: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
5: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
6: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
5: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
6: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
5: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
6: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
5: Κάτι παραπάνω από κάβα.
7: A dream made of green and blue. Made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
8: Live your fantasy.
9: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
10: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία. Χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikilaδόπιτα.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
9: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
11: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργκο στην καρδιά της Ρόδου. Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπριτς. Καζέλ Μπόργκο Τρατορία Σπριτσερία, πίσω από το Δημαρχείο. Ανοίκτα κάθε μέρα, από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Καζέλ Μπόργκο.
12: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο, απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
13: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
14: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
15: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86 400.
14: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο

0: Best 103,1, αυτός είναι ο νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Ήρθε η ώρα να φύγω και για σήμερα, αφού σας ευχαριστήσω και αφήσω αυτήν εδώ την θέση στην Αθηνά Κλίμη, η οποία έρχεται και θα μείνει μαζί σας για άλλες 2 ώρες με περισσότερες επιτυχίες και περισσότερα αγαπημένα εδώ, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλή συνέχεια.
1: Η μουσική του σήμερα.

103,1. Δυνάμωσε την ένταση. Best 103,1. Μόνο.

0: 103,1.
1: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Σέντερ. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοΐαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241-003-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
2: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
3: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
4: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
5: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
4: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
5: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
4: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
6: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
4: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
7: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
9: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
8: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
9: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
8: Βούτυρο Έκτε Μπότερ Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
9: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
8: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
9: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
7: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή παύλαγεροντής.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι Μονοπάς. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
12: Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, στην εκπομπή με τα viral θέματα και όχι μόνο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας για να σας πω το ότι είμαστε μέσα εβδομάδας, παιδιά, το ξέρετε. Αυτό όμως που δεν ξέρετε είναι ότι έχουμε πάρα πολύ όρεξη για να πάμε στο Σαββατοκύριακο και εδώ πέρα θα τη διοχετεύσουμε την καλύτερη μουσική της πόλης και φυσικά viral και trending news. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν οι μεγαλύτερες επιτυχίες

αυτά rap trap style τραγούδια. Από μένα μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, βλέπω εδώ πέρα το ότι έχει επανέλθει ο OG. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν επανέλθει ο Sneak και τα τραγούδια του είναι έτσι στο top 10 στο TikTok. Οπότε, να πω σε αυτό το σημείο το ότι θεωρούσα το ότι κάπου λίγο έχει εκλείψει λίγο αυτή η μουσική. Και όμως, παιδιά, όχι. Μάλλον απλά εμένα δεν με εμφανίσετε στο FY. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μας για τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα, με πάρα πολύ ωραίες συναυλίες που βλέπω ότι γίνονται, με πάρα πολύ ωραία νέα που διαβάζω, με πάρα πολύ καλοκαιρινό vibe, βρε αδελφέ. Είδαμε και μια ωραία συναυλία που έκανε ο Νίνο με την Τζόζεφιν στη Θεσσαλονίκη και είδαμε έτσι ερωτικά αποσπάσματα και τρελαθήκαμε που τρεντάρουν στα social. Βλέπουμε εδώ πέρα και τις περιοδίες που έχουν αρχίσει και ετοιμάζονται, που οι καλλιτέχνες βάζουν έτσι να αγοράσουν για κόσμο εισιτήρια, όπως κάνει η Ελένη Φουρέιρα, όπως κάνει η Κατερίνα Λιόλιου. Και κάπου σκεφτόμαστε ότι λογικά βγαίνουμε σε άδεια σε λίγο χρονικό διάστημα. Βλέπουμε και το νέο άλμπουμ του Απόν, που όπως φαίνεται μετά από αύριο που κυκλοφορεί θα γίνει πανικός και θα γίνει viral, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά για να το συζητήσουμε λίγο. Αθηνά Κλίμη προς το παρόν στην παρέα σας.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Στην υγειά της Νίκης.
4: Στην υγειά του Μιχάλη.
5: Στην επιτυχία σου.
4: Στη νέα σου σχέση.
6: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
4: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
4: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
6: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
4: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 62 965.
6: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας. Shine bright like a
7: diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
8: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή άβρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή, επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
11: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος, και 2241-002-077. 5 Meals.
12: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
13: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
12: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
13: Το Γιώργο τον βλέπετε?
12: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
13: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
12: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
13: Είστε σίγουρα medium?
14: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
15: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρι Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
0: Η Viral Radio Show.

μάτια μου. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, θα κλείσουμε την παρέα σας και είστε στην B-Viral Radio Show. Η οικογένεια του Απών λοιπόν έχει αρχίσει να κάνει τον κύκλο της στα social media. Και ενώντας τον κύκλο της, παιδιά, δεν εννοώ ότι ολοκληρώνεται, εννοώ ότι τώρα ξεκινάει όλο αυτό. Ο κόσμος έχει αρχίσει να το αγαπάει χωρίς καν να έχει ξεκινήσει η επίσημη κυκλοφορία του άλμπουμ. Αύριο έχει και παρουσίαση του άλμπουμ έτσι για τα media. Εμείς οι fans το ακούσαμε και λίγο νωρίτερα. Πάρα πολύ χαρούμενοι είμαστε τέλος πάντων. Αθήνα και εμείς την παρέα σας λοιπόν. Είστε στο B-Viral Radio Show. Το Instagram μας είναι ανοιχτό και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

τρεντάρει αυτές τις μέρες. Τρεντάρουν πολλά. Και αν θέλεις να τα πιάσουμε από την αρχή, είναι σίγουρα αυτά τα πολύ ενοχλητικά βίντεο που κάνουν άνθρωποι οι οποίοι πάνε σε συγκεκριμένα ζαχαροπλαστεία και αγοράζουν γλυκά φρούτα. Και λέω εκνευριστικά, παιδιά, γιατί επειδή είμαι στη γράμμωση και στη γυμναστική και είμαι λίγο πριν κάνω έτσι μαραθώνιο, δεν μπορώ να τα φάω και εκνευρίζομαι. Τα έχετε δει και εσείς αυτά τα βίντεο, σας έχουν επηρεάσει και εσάς? Αν ναι, περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram μας, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και σε ελάχιστα λεπτά περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής.

0: Viva. Best 103,1.
1: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
2: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
1: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
3: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη. Κλειστά.
4: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
6: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
5: Η ίδια.
6: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
7: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
8: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
7: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
8: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισό.
7: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
8: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
7: Μπορείς να αντισταθείς.
9: Lasciatemi cantare.
10: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
5: Be Viral Radio Show.

0: στα δυο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Λίγο πριν έτσι σας πω την καλησπέρα μου και επίσημα, γιατί έχουμε περάσει την δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Καλησπέρα σε όλους με πάρα πολύ και φιμπρίο και τσαχπινιά και φυσικά με trending sounds, viral θέματα και τραγούδια που έχουν έτσι γράψει τη δικιά τους ιστορία αυτές τις μέρες. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες και φυσικά με πάρα πολλά trending videos που ξεχωρίσαμε αυτές τις μέρες.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Οι γάμοι τρεντάρουν αυτόν τον καιρό και δικαίως, παιδιά, γιατί περιμένουμε αρκετούς. Η Λιάννα Παπαγεωργίου που ανέβαλε το γάμο της, κυρίες και κύριοι, γιατί έχει να κάνει τα γυρίσματα του GNTM. Έχουμε, πώς το λένε, από ό,τι βλέπω και εδώ πέρα, και άλλα πραγματάκια που τρεντάρουν όσον αφορά τους γάμους. Όσον αφορά το γάμο της Φέη Κορδά, που επίσης τον περιμένουμε, δεν έχουμε καταλάβει πότε θα γίνει. Φέη, πότε θα γίνει αυτός ο γάμος? Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, όσο συζητάμε για γάμους και τα λοιπά, όλο και περισσότερο μας γίνουν στο FY μας νηφικά, φορέματα, αν θέλουμε να είμαστε κουμπάρες ή αν είναι να γίνουμε κουμπάρες και τα λοιπά και τα λοιπά. Anyway, μη σας επηρεάζω, γιατί θα μπείτε στη διαδικασία να κάνετε ψώνια. Αθήνα κλειμίσει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στην Be Viral Radio Show.

0: B-Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
2: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
3: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
4: Acteon Classic.
3: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
5: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
6: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
5: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
6: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
5: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
6: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
5: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
7: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with a Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
8: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
9: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
10: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
9: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
10: Το Γιώργο τον βλέπετε?
9: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
10: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
9: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
10: Είστε σίγουρα medium?
11: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
12: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
13: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη,
4: γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Be Viral Radio Show.

Σου είπα φέρτο. Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και αν μου συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Ελένη Φουρέιρα τρεντάρει αυτές τις μέρες για το εξαιρετικό βίντεο που ανέβασε με το παιδί της με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας, που πραγματικά είπε αλήθειες αυτό το βίντεο, είπε αλήθειες αυτό το description και ταυτόχρονα τρεντάρει για το νέο της τραγούδι Tulum που έρχεται, παιδιά, και εγώ θεωρώ, χωρίς να το έχω ακούσει όλο, ότι παιδιά προβλέπεται να είναι το επόμενο κολοκολόκο. Τόπα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, για να το διαπιστώσουμε όταν βγει επιτέλους αυτό το hit, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί.

Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες? Mock Cleaning Series, guys. Και αν συντονιστήκα τώρα μαζί μου, να κλείνει την παρέα σας. Και τα cleaning videos, παιδιά, είναι μάστιγα πλέον. Τρεντάρουν όλο και περισσότερο αυτά τα ASMR videos που ο κόσμος καθαρίζει το σπίτι του. Και από τη μία, ναι, μεν είναι λίγο ενοχλητικά, από την άλλη, όμως σου δίνουν τέτοιο κίνητρο προκειμένου να αρχίσει και εσύ να καθαρίζει το σπίτι σου, αν βαριέσαι, που πραγματικά είναι φοβερά. Ελπίζω τώρα που σας το λέω στο ραδιόφωνο να αρχίζουν να βγαίνουν στην αρχική σας. Αν συντονιστήκα τώρα μαζί μου, να κλείνει την παρέα σας. Σας υπενθυμίζω ότι αύριο Πεμπτούλα έχουμε Throwback Thursday και φυσικά σε ελάχιστα λεπτά επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω. Μέχρι λοιπόν να σας αποχαιρετήσω, περιμένω μηνύματα εδώ πέρα στο Instagram μας, Be Viral Radio Show.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμνταν στην παρέα σας. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με Throwback Thursday, με αυτό το κέφι, τον μπρίο και την τσαχπινιά που έχω και τώρα. Και μέχρι αύριο ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
3: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
4: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
3: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
4: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
3: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
4: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
3: Τηλέφωνο 22410-67-196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
4: Από το 2008 τρώμε μαζί.
5: Τα Τρίτα Ισιδόρια επιστρέφουν δυναμικά στον Άγιο Ισίδωρο 16 και 17 Μαΐου. Σάββατο στις 5, αγώνας ποδοσφαίρου παλεμάχων Αγίου Ισιδώρου και Διαγόρα Ρόδου. Και στις 8, γλέντι με λαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα στην πλατεία. Κυριακή από τις 9 το πρωί, αγώνες ποδηλάτου και δράσεις για όλους. Λαϊκός αγώνας 5 και 12 χιλιόμετρων, δραστηριότητες για παιδιά, δωρεάν παραδοσιακό φαγητό και μεγάλο γλέντι με ορχήστρα. Τα Ισιδόρια 16 και 17 Μαΐου. Πληροφορίες στο 6949-8525-15. Μεγάλη χορηγή Πάπου Ιωάννης Σούπερ Μάρκετ. Κυριακούλης Νερό Μήλος. Παναγροτική Ρόδου. Μότο Κώστας Κουρδουνάκης. Αγροπλάν Ρόδου. Φούρνος Πελαρδής. Ελαστικά Μάκη Ζουρούδης. Endless Service Γιοργαλής Δημήτρης. Γενικό Εμπόριο Κοντός Γιώργος. Συνδιοργάνωση Δήμος Ρόδου.
6: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 22410-56-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
7: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
8: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
7: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
9: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
11: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
10: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
11: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
10: Άπερολ Απεριτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
11: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
10: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
11: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
10: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20 και 10.
11: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
9: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
0: Πάλι έτρεχα τα ξημερώματα. Τη μία για άφιξη, την άλλη γιατί ο πελάτης έχασε το κλειδί. Δεν αντέχω άλλο.
12: Ακόμη τρέχεις. Εγώ στα ενοικιαζόμενα ησύχασα με τη βοήθεια της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις.
0: Έξυπνες κλειδαριές, είναι πολύπλοκες.
12: Καθόλου. Και δουλεύουν με πολλούς τρόπους. Κάρτα, πιν, δακτυλικό αποτύπωμα, εφαρμογή, στέλνεις τον κωδικό στον πελάτη από το κινητό σου και αυτός κάνει αυτόματο check-in 24 ώρες το 24ωρο.
0: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Γλιτώνω και τη νυχτερινή βάρδια. Ακόμα και στις κλειδαριές των κοινόχρηστων χωρών.
12: Εννοείται. Και μάλιστα όλα ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω κινητού. Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074.
0: Και online στο balispavlastore.com.
13: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Ξεκινάει τώρα μία ώρα
1: μόνο επιτυχίες,
0: χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.
2: Εδώ είμαστε, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, και όπως τα είπε η Ιωάννα μας, είναι μία ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τώρα ξεκίνησε μόλις. Μέχρι τις 7 θα πάει κάπως έτσι, με μία ζεστή ωραία Τετάρτη, με πάρα πολύ κίνηση. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε εδώ και να κάνουμε παρέα μεταξύ μας, μοναχούλια μας. Είμαι εδώ από τις 4, θα μείνω μέχρι τις 8. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και θέλω παρέα, παιδιά. Τώρα δεν γίνεται. Εντάξει, μου είπατε για την κίνηση, μου είπατε και λίγο για τον Ακύλα, για την Eurovision, τα έχω μαζέψει. Ελάτε να πούμε και κανένα νέο στο Viber 698-104-104. 6, 13 του Μάη. 13 του Μάη. Στα μέσα του Μάη είμαστε, παιδιά. Λίγο να έρθει ο ημιτελικός, ο άλλος. Λίγο να έρθει ο τελικός. Λίγο να, λίγο εδώ, λίγο εκεί. Πήγαμε 17 Μαΐου. Πότε η Πρωτομαγιά, πότε 17 του Μάη. Πότε θα έρθει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος? Πάρα πολύ γρήγορα. 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος. Καλοκαίρι, περνάει ο καιρός. Χαίρομαι, τα λέω για να τα πιστεύω κιόλας, αλλά περνάει, πέρασε. Δεν ξέρω. Για μένα, έτσι, αν. Γνωριζόμαστε χρόνια πλέον εδώ, στην παρέα του My Radio. Ήταν και μια χρονιά που είχα πολλά να κάνω σήμερα. Πολλά καρπούζια κάτω από τη μασχάλη, πώς το λένε. Αλλά οπότε ίσως καμιά φορά το να τρέχεις πολύ κάνει και το χρόνο να περνάει πιο γρήγορα. Ωραία περνάει αυτή η χρονιά, ελπίζω και για εσάς. Αλλά κάπως πέρασε ο καιρός, δηλαδή καλοκαίριασε, βρε παιδιά. Καλοκαίριασε, τίποτα, σε ένα μήνα κλείνουμε διακοπές. Έχετε κλείσει τίποτα από διακοπές, η αλήθεια είναι? Εγώ ναι, να την πω την αλήθεια μου, δεν τα έχω κλείσει όλα. Αλλά λίγο οργανώθηκα, γιατί είπα εντάξει, κουράστηκα φέτος, ας ξέρω, ας έχω κάτι να περιμένω. Δεν το κλείνεις μόνο για να τα προλάβεις, που αν τα κλείσεις νωρίτερα προλαβαίνεις και άλλες τιμές, έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, θα βρεις αυτό που θέλεις. Γιατί την έχω πατήσει να ψάχνω Αύγουστο και να έχω αγχωθεί πάρα πολύ και να μην βρίσκω τίποτα. Όμως κλείνεις για να έχεις ένα, πώς το λένε μωρέ, ένα σημαίακι στο, τι λέω, στο χάος, στην άβυσσο του χρόνου κάτω. Δηλαδή να πεις ότι εγώ περιμένω να πάει, ξέρω εγώ, 20 Ιουλίου που θα πάω εκεί. Το να βάζεις ένα στόχο και να περιμένεις κάτι, στο κάνει λίγο πιο εύκολη, αλήθεια είναι. Ανοίξαμε ωραία κουμπέντα για διακοπές, για πείτε λίγο σχέδια, για πείτε λίγο πράγματα, για πείτε λίγο προορισμούς, γιατί εγώ πλέον αρχίζω και ψάχνω, μεγαλώνω κιόλας, ψάχνω και προορισμούς λίγο πιο εναλλακτικούς, ιδιαίτερους. Δεν εννοώ να ανεβαίνω και να κατεβαίνω κατσάβραχα και να παίρνω παρακάκι για να πάω στην παραλία. Το αντίθετο, καμία σχέση. Αλλά να φεύγει από την πολύτη μάζα. Αφού λέμε για διακοπές, αφού εγώ σας λέω δηλαδή, και έβαλα την κουβέντα κατευθείαν για τα καλοκαιρινά μας, ελάτε παιδιά να αποκτήσουμε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα από τώρα, χωρίς ήλιο, με το Luxurious Self Tanning Vitamin Water, το οποίο είναι η λύση. Είναι το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και E, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης, τα οποία όλα αυτά μαζί προσφέρουν ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα και ενυδατώνουν και θρέφουν το δέρμα με αντιοξυδοτικές βιταμίνες. Αποκτήστε λοιπόν ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed. Αυτή η ώρα λοιπόν έχει πάρα πολλές επιτυχίες, πάρα πολλά αγαπημένα τραγούδια και το σημαντικότερο, τις έχει σερή. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις μέχρι τις 7. Σε πάρα πολύ λίγο και η Κατερίνα Ζαρίφη θα είναι στον αέρα εδώ, ραντεβού στην ώρα της, για να μας πει τα πάντα για τον ημιτελικό, το χθεσινό, τον Ακύλα, την πρόκριση, το σουσού, το παρασκήνιο, τι έγινε εκεί, ποιον πέτυχε, την Τζάλα, την Αντιγόνη με τον Τζάλα, την κυπριακή συμμετοχή, την πρόοδο που έγινε τώρα, πώς το είδε, πώς της φαίνεται. Η Κατερίνα, ξέρετε, τώρα μας λέει και τα λίγο παραέξω σουσού και τι έφαγε, που πήγε, τι γίνεται, πώς περνάει. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός, πάνω σκιάμος, ένα από τα πολύ δικά μου αγαπημένα throwback. Δηλαδή, ελάτε να περάσουμε καλά. Νατάσα Θεοδωρίδου και μία ώρα χωρίς καμία διακοπή.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, Throwback. Αυτό είναι ένα από τα πολύ πολύ πολύ δικά μου αγαπημένα τραγούδια. Κατάλληλη σκηνή. Εδώ στον 104,6 My Radio της Αρίβης στο Πανηγύρι. Αλλά η Κατερίνα μας Ζωάρα είναι στη Βιέννη και είναι όλη αυτή την εβδομάδα της Eurovision. Τώρα φεύγει το άγχος από εμάς σιγά σιγά. Θα το ξαναπιάσουμε το άγχος πάλι από την Παρασκευή, το Σάββατο, που περιμένουμε το μεγάλο τελικό και αν τελικά ο Ακύλας θα κερδίσει τη Eurovision. Πάντως φαβοροί είμαστε και φαβοροί παραμένουμε, γιατί είμαστε ακόμα και στα προγνωστικά στην δεύτερη θέση, αν και η Φιλανδία είναι πιο βασταγερά, να το πω έτσι απλά, πια στην πρώτη θέση. Έχει ανέβει, έχει λίγο αυξηθεί η ψαλίδα και η απόσταση μεταξύ μας, αλλά αυτά είναι και σχετικά, γιατί όπως διάβαζα τώρα και τα στοιχήματα αρχίζουν σιγά σιγά να μην είναι πάρα πολύ έγκυρα, γιατί μπαίνει πολύ περισσότερο κόσμο τώρα. Τέλος πάντων, είναι, δεν έχω παίξει και ποτέ, να σας πω την αλήθεια, οπότε δεν είμαι και πάρα πολύ ειδικός να το αναλύσω και περισσότερο. Πάντως, οι εντυπώσεις είναι θετικές. Ο Ακύλας σίγουρα είναι ένα από τα τραγούδια, τα πρόσωπα που μονοπολούν το ενδιαφέρον αυτήν την φετινή Eurovision. Πιστεύω ότι θα πάει καλά και η Γαλλία, θα την δούμε αύριο. Ο Δανός, okay, η Φιλανδία, που εγώ λίγο βαριέμαι, αλλά είναι ωραίο, τι να πεις. Είναι αυτή η Λίντα με το βιολί, είναι λίγο αγέλαστη, είναι λίγο ασυμπάθιστη. Είναι λίγο Πάμελα Άντερσον. Εγώ αγάπησα, παιδιά, τραγούδι Ιταλίας που είναι έτσι παλιακό, ωραίο, αλλά το σκέφτηκα να το ακούω στις διακοπές μου. Πάλι ξαναγυρνάω στο καλοκαίρι και σε αυτά που ετοιμάζω για καλοκαίρι μόνος μου, αλλά το σκέφτηκα να οδηγάω και να πηγαίνω για μπάνιο και να τα ακούω. Βέβαια, ο κύριος, ο Ιταλός, Λεπά ή Χρήστος Αντωνιάδης, Σωσίας. Θα μου πεις, κακό είναι αυτό? Όχι, αλλά λέω ότι μου κανένα λίγο κάτι της τέτοιο. Η Μολδαβία μας άρεσε που ήταν λίγο ξεσηκωτικό, δεν λέω ότι θα πάει πολύ καλά, αλλά εντάξει, γιατί όχι. Νομίζω ότι τώρα είναι και κάποια τραγούδια που θα ξεμητήσουν και θα ξεχωρίσουν. Γιατί δεν τα είχαμε πάρει πάρα πολύ έτσι χαμπάρι, δεν τα είχαμε πολύ παίξει, ασχοληθεί μαζί τους και θα ανέβουν και αυτά. Πάντως σίγουρα ο Ακύλας πάει για πρωτιά. Και η δεύτερη θέση κακή είναι? Κακή δεν είναι. Μακάρι να είναι πρωτιά, βέβαια, γιατί το αξίζει ο άνθρωπος και πραγματικά όλοι τον έχουμε αγαπήσει. Τον θεωρούμε παιδί μας και φίλο μας και αδερφό μας και ξάδερφό μας και γειτονάκο μας. Δηλαδή, αυτό νομίζω που έχει καταφέρει ο Ακύλας είναι πάρα πάρα πολύ σπουδαίο. Ψάχνω την Κατερίνα Σαρίφη. Δεν την βρίσκω, να σας πω, θα την βρω. Είναι και στις πρόβες μέσα, είναι και το τζάλα τώρα εκεί οι πρόβες. Τις πιάνουν και την κουβέντα, βλέπουν πώς θα είναι αύριο ημιτελικός. Κάνει ρεπορτάζ το κορίτσι μας, Eurovisioniακό. Σε πάρα πολύ λίγο όμως την εντοπίζω, την τραβάω έξω από το σκουφί του Ακύλα που φοράει όλη την ώρα. Μη δε φέρει κανένα σκούφο. Μη δε φέρει κανένα σκούφο, τζάμπα. Μη δε φέρει κανένα σκούφο. Τώρα το θυμήθηκα αυτό. Θυμηθείτε να της το πω, να μου το πείτε και στα μηνύματα, να της το πω σε λίγο που θα την έχουμε στον αέρα. Σε λίγο η Κατερίνα μας θα είναι live από τη Βιέννη. Όμως μέχρι την Κατερίνα, να έτσι για dan, για την υποδοχή, ο Θοδωρής Φέρης είπε εδώ στο 104,6 My Radio, είναι μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

Πολύ μ' αρέσει, είναι ολοκένουργιο και είναι αποκλειστικό. Το ακούμε μόνο εδώ, τώρα, στον 104,6 My Radio. Διονύσης Χοινάς, δεν είναι σπίτι σου. Γενικότερα αγαπάω Διονύσης Χοινά και είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Το απολαύσαμε μαζί. Κοντεύει, τι κοντεύει, είναι ακριβώς 6:30. Είναι μια ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις και την περνάμε μαζί παρεούλα εδώ. Τι ωραία, τι καλά, στον 104,6 My Radio. Καταλαβαίνετε ότι με έχει πιάσει τώρα αυτό με τις διακοπές και με έχει πιάσει πάρα πολύ. Γι' αυτό τι λέτε, πάμε στη Σκύρο. Δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει. Αλλά παιδιά, έχω δει κάτι παραλίες. Που είναι, επειδή η Σκύρος δεν είναι Κυκλαδονής, ξέρω εγώ, είναι Προσέβεια πάνω, Σποράδες εκεί είναι. Όχι Σπορά, ανάμεσα. Ε, ναι, θα το ψάξω για τη σιγουριά. Δεν. Οι παραλίες τέλος πάντων που έχω δει είναι πολύ εντυπωσιακές, με αμμουδιές, με όλα, με νερά πανέμορφα, πεντακάθαρα. Είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ ωραία η χώρα, πολύ γραφική. Και εκεί γενικά έχω καταλάβει ότι έχουν πολλά έθιμα, έτσι, υπάρχει παράδοση έντονη. Και τα δωμάτια από το Hotel Νεφέλη που είναι τετράστερο συνδυάζουν και την σύγχρονη άνεση και την πολυτέλεια. Αλλά πάνω στη Σκυριανή παράδοση, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, τετράστερο λοιπόν ξενοδοχείο, 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις. Συγγνώμη, να πω, η Κική μου στέλνει κατευθείαν μήνυμα για να δείτε ότι εδώ υπάρχει ανταπόκριση και γνώση. Είναι Σποράδες, ανήκουν Σποράδες, αλλά είναι σαν μισό Σποράδες, μισό Κυκλάδες. Ναι. Δεν με κάλυψες πάρα πολύ, αλλά καλά λες μάλλον. Είδες και εγώ στο περίπου κάπου καταλάβαινα. Είναι λίγο προς, ναι, δεν είναι προς Σποράδες που κομμένο, είναι και λίγο προς τα ανοιχτά. Όπως και να έχει, 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα με πρωινό στο Hotel Νεφέλη στη Σκύρο, πανέμορφο νησί, πολύ ωραίο φαγητό να ξέρετε. Μου έχουν πει και πάρα πολλοί φίλοι μου που πάνε. Έχει πολλά έθιμα τσαπόκριες. Μπράβο, τότε πάνε οι φίλοι μου, τώρα το θυμήθηκα. Αλλά μου λέγανε ότι είναι τόσο ωραίο και ότι το προτιμούν έτσι και για διακοπές καλοκαιρινές πια. Στη χώρα της Σκύρου βρίσκεται. Σας το δίνουμε παρέα με το hellogreece.gr, το site για τον ελληνικό τουρισμό. Υπέροχα δωμάτια και πισίνα με θαλασσινό νερό στο Hotel Νεφέλη. Οπότε τώρα μου στέλνετε μηνύματα, μου γράφετε Hotel Νεφέλη ή Νεφέλη στο Viber 698-104-1046 μαζί με το όνομα τεπώνυμό σας. Α, η Κική μου βάζει χέρι, μου λέει καλέ, εννοώ ότι το μισό είναι πράσινο τύπου Σποράδες και το άλλο μισό είναι ξερό τύπου Κυκλάδες. Έλα ρε εσύ, τόσο ωραίο. Αυτό πάρα πολύ ωραίο μου κάνει, γιατί εγώ πεθαίνω για το ξερό τύπου Κυκλάδες. Αλλά απ' την άλλη, πάρα πολλοί φίλοι μου που έχουν πάει τύπου Αλόνισο τέτοια, μου λένε ότι αυτό το καταπράσινο πράγμα και αυτά, ότι είναι φοβερό να κάνεις μπάνιο και να βλέπεις απέναντι καταπράσινα τοπία. Έλα, θα ψάξω παιδιά τη Σκύρο. Που δεν είναι και πάρα πολύ μακριά. Και για κανένα τριμεράκι, για κανένα τέτοια. Εσείς θα κάνετε διακοπάρες που θα το κερδίσετε πάντως. Θα κάνετε διακοπάρες στη Σκύρο 4 ημέρες και στην πολυτέλεια στο Hotel Νεφέλη. Αναβίση, εξαίρεση αυτή η ώρα. Είναι αγαπημένη μας, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Είναι happy hour. Δεν έχουμε καθόλου διαφημίσεις. Καμία διακοπή και περνάμε τέλεια παρέα εδώ στον 104,6 My Radio.

0: Έλα, φέρτο, το λες, το έχεις κάνει manifest, το έχουμε πιστέψει όλοι. Μένει να μας το φέρεις. Αλλά αν δεν μας το φέρεις, δεν πειράζει κιόλας. Ακύλας, φέρτο, και πραγματικά πέρα από την επιτυχία του τραγουδιού, νομίζω ότι όλοι τον έχουμε αγαπήσει. Αυτό έλεγα και λίγο πιο πριν. Πραγματικά νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος μπήκε μέσα στις καρδιές μας. Κάτι έχει φοβερό, κάτι έχει μοναδικό. Είναι πολύ σπάνιο, νομίζω, ειδικά τώρα που βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά ονόματα, πολλούς καλλιτέχνες, ειδοποιούς, stars, influencers, στο Instagram, στο TikTok, παντού. Είναι, νομίζω, κάπως έτσι, μοναδικό και ωραίο και σπάνιο πια κάποιος να τρυπώσει κατευθείαν μέσα στην καρδιά μας. Τα κατάφερε ο Ακύλας. Ο Ακύλας από τα μεγάλα φαβορί, λοιπόν, για τον τελικό της Eurovision. Εν τω μεταξύ, πείτε μου τώρα, εδώ λέμε αλήθειες, βαρετός ημιτελικός. Βαρετότατος, τραγούδια μετριότητα. Παρουσιαστές, εμένα όλοι μου είπαν μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Εμένα βαριόμουνα. Αυτός ο άντρας δεν φορούσε αυτά τα ρούχα που ήταν λίγο, λίγο φλωρινιώτης, λίγο σερίφης, λίγο στριπτής σε μπαρ. Στολή. Δεν ξέρω, λίγο δεν μου άρεσε. Λίγο δεν μου άρεσε. Δηλαδή, μ' άρεσε ο Ακύλας, μ' άρεσαν δύο-τρία πραγματάκια άλλα, δεν είχα αγωνία. Μας είπε και πρώτους-πρώτους, χάθηκε η αγωνία, δεν είχα κάτι να περιμένω. Κάτι είναι αυτό, θα μου πεις, καλά δεν είναι, από το να σου βγει η ψυχή. Ναι, καλά είναι. Ναι, καλά είναι, αλλά μετά πάει, δεν είναι. Έπεσα για ύπνο. Θα μου πεις και τι να κάνεις. Αλλά όλα έχουν πάει καλά μέχρι τώρα με τον Ακύλα μας. Εγώ τώρα, αν με ρωτάτε, θα ήθελα λίγο έτσι, δεν ξέρω, πιο μεγάλο το πρόπ εκεί το δωμάτιο. Τον είδα να στριμώχνεται λίγο με το άγαλμα, λίγο με το χρυσό το άγαλμα, λίγο με την Παρθένα Χοροζίδου. Ήθελα λίγο να έχει μια απλά παραπάνω, να ελιχθεί. Εκεί ήταν λίγο σαν να είναι σαν τα σπίτια που βλέπει τις αγγελίες ότι κάνουν, ξέρω εγώ, 800 ευρώ και πας να δεις κάτι καλό και είναι μια τρύπα. Ναι, το ήθελα λίγο μεγαλύτερο, αλλά δεν πειράζει. Καλή καρδιά, όλα καλά και όλα ωραία. Η Κατερίνα μας δίνει όλο το ρεπορτάζ έτσι κι αλλιώς αυτή την εβδομάδα από τη Βιέννη. Γι' αυτό έτσι δεν είναι στο στούντιο live στην παρέα, είναι στη Βιέννη, τη βλέπετε και το πρωί στο Μέγκα που βγαίνει και λέει όλα τα νέα για τις Eurovision, κάνει τη reporter, Eurovision reporter, κάνει Eurovisioniακή εβδομάδα εκεί στην μακρινή και κρύα Βιέννη από ό,τι βλέπω, γιατί πριν από μια εβδομάδα έλεγαν όλοι που είχαν πάει νωρίς ότι είχε πάρα πολύ καλό καιρό και τώρα βλέπω κάτι χιονόνερα, κάτι συννεφιές, κάτι βροχές, ξαφνικά pullover, footer, μπουφάν. Εδώ να ξέρεις, Κατερίνα, που θα έρθεις μετά τη Eurovision, καλοκαίρι θα σε πάρω κατευθείαν για μπανάκι.
1: Κατερίνας Vision στη Eurovision. Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
2: Σου είπα, φέρτο.
0: Και να μην ξεχνάμε ότι με το τραγούδι αυτό, το 2001, πόσο μεγαλώσαμε το 2001 με τους Antique. Εκεί γνωρίσαμε και μάθαμε καλύτερα και την Έλληνα Παπαρίζου. Αγαπήσαμε ξανά πάρα πολύ την Eurovision και αυτό το τραγούδι ακόμα, νομίζω, παίζει σε όλα τα πάρτι. Die for you.

0: Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στον 104,6 My Radio, όπως το υποσχέθηκα. Το τράβηξα και λίγο παραπάνω, από τις 6 παρακάτι μέχρι τις 7 παρακάτι. Αυτή η ώρα κάθε μέρα είναι η αγαπημένη μου, είναι η αγαπημένη σας. Είναι κάτι σαν happy hour, είναι μια ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η Τετάρτη που έχει πολύ καλό καιρό και ζεστούλα, και ακόμα δεν έχουμε μάθει εμείς οι οδηγοί στο αυτοκίνητο να αντιμετωπίζουμε τη ζεστούλα την απότομη, την ξαφνική. Δεν ξέρω πώς το κάνετε εσείς. Βάζετε air condition ή ανοιχτό παράθυρο? Εγώ το άνοιγα το μεσημέρι, συστενόμουν, έβαζα air condition. Λίγο έλεγα πολύ νωρίς για air condition. Ξαναπήγαινα παράθυρο, ξαναπήγαινα air condition, έβγαζα ζακέτες. Τρέλα. Τρέλα. Σήμερα, παιδιά, ο Κηφισός έχει προβλήματα. Από νωρίς. Στην κάθοδο, χαμός. Μου είπατε και μία ώρα πριν, δεν ξέρω τώρα πώς έχει βελτιωθεί η κατάσταση, ότι είχαμε ένα ατύχημα εκεί στην κάθοδο, στο ύψος της Πέτρου Ράλι. Βλέπω ακόμα ότι είναι δύσκολα. Κατεβαίνετε από την Κηφισιά μέχρι το Αιγάλεο, είναι τα ζόρια. Είναι μεγάλο κομμάτι όμως αυτό. Στην άνοδο είναι μια χαρά. Πάτε σβέλτα παντού. Στον Πειραιά, πυκνή ροή σε όλο το κέντρο. Πολλά προβλήματα βλέπω. Πείτε μου τι γίνεται και εκεί. Στα νότια, στην Ποσειδόνος, ανεβαίνοντας από την Γλυφάδα μέχρι και τον Άλυμο, μόνο όμως στην άνοδο, και στη Βουλιαγμένη, πυκνή ροή σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι βέβαια, από τη Βούλα μέχρι την Αργυρούπολη. Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας, λίγο κατακόκκινες τις βλέπω και αυτές στο κατέβασμά τους. Γενικότερα τα κατεβάσματα έχουν πρόβλημα τώρα, δεν ανεβαίνει κανείς, κατεβαίνει μόνο το πράγμα. Και στη Μεσογείον κολλάει από περίπου Πες Χαλάνδρη μέχρι μετά τον Χολαρχό, και στην Κηφισίας ανεβαίνοντας από την Φιλοθέη βαριά μέχρι λίγο πριν το Δαχτυλίδι, και κολλάει και κάθοδος. Υπομονή, μου στέλνετε τι γίνεται τώρα και έχει κίνηση, μωρέ, έλα, και πάει και 7 και ακόμα έχει τόση κίνηση. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Ήταν μια ώρα που δεν είχε καθόλου διαφημίσεις, λίγες έχω τώρα έτσι για το καλό, και επιστρέφω με πάρα πολλές επιτυχίες και την περισσότερη μουσική εδώ στο πανηγυράκι μας στον 104,6 My Radio.
1: Περισσότερη μουσική,

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Best 103,1.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
1: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
3: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
3: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
3: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
3: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
3: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα. Έχετε επιχείρηση στον κλάδο της φιλοξενίας?
3: Αναβαθμίστε το ξενοδοχείο ή το κατάλημά σας με την εγγύηση της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Πείτε αντίο στα κλειδιά και τις χρονοβόρες διαδικασίες.
1: Έξυπνες ηλεκτρονικές κλειδαριές με κομψό design και μεγάλη αντοχή. Διαχειριστείτε τα πάντα απομακρυσμένα, ακόμα και από το κινητό. Ψηφιακό πάνελ με αριθμό δωματίων και ενδείξεις πελατών.
3: Λύση για check-in 24 ώρες το 24ωρο χωρίς την ανάγκη υποδοχής.
1: Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074
4: και online στο balispavlastore.com.
5: Εγώ που λες είμαι Μερακλής.
6: Δηλαδή?
5: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
6: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
7: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
6: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
7: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
6: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
7: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
6: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
8: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
6: Η ίδια.
8: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
6: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
8: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
6: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
7: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
6: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 22410 90 525.
7: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
6: Μπορείς να αντισταθείς.
9: Lasciatemi cantare.
10: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
1: Best 103,1.
11: Λέω, με αυτά είμαι λίγο άσχετος. Αλλά, τα ξέρω, αλλά είμαι λίγο στο update, είμαι πάντα λίγο άσχετος. Άρα, έχει αγώνα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Και πώς και δεν το έχω πάρει εγώ χαμπάρι. Σε αυτά δεν ψάχνω, μου τα λέτε εσείς στο Viber 698-104-146. Άρα γι' αυτό έχει γύρω-γύρω από το Καραϊσκάκι κίνηση. Τώρα ναι, αυτό τώρα. Τώρα ναι, τώρα το καταλαβαίνω. Ωραία, με αυτό δεν το έχω. Να σας πω και το Reese's Fest που το έχω πιο πολύ. Και έχω και πολλούς φίλους που είναι της φάσης αυτής και το γουστάρουν πάρα πολύ και πηγαίνουν πάντα 22 και 23 Μαΐου. Παιδιά, είναι εντελώς τέλειο. Φεστιβάλ Reese's Fest είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης στην Τεχνόπολη και φέτος Παρασκευή και Σάββατο 22 και 23 Μαΐου. Με χορηγό φυσικά την αγαπημένη μπύρα Αλφα. Για τις καλύτερες μπύρες στα πανηγύρια πάντα αυτό είναι νόμος, θα έλεγε κανείς. Η Αλφα λοιπόν μας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα Αλφα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντήλι και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτήν τη διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική. Και να φροντίσει μάλιστα για όσους θέλουν να μπουν στο μεγάλο πανηγύρι δωρεάν και να μοιράσει διπλές προσκλήσεις. Ψαχτείτε για διπλές προσκλήσεις λοιπόν. Μπείτε στα social της μπύρας Αλφα μέχρι τις 19 Μαΐου για κάντε τα βήματα όλα για να βρεθείτε στο Reese's Fest στην Τεχνόπολη. Κατά τα άλλα, διαλανέα, πώς είστε, όλα καλά, πώς πήγε αυτή Τετάρτη, πώς ήταν αυτή η μέρα, γιατί αστρολογικά δεν ξέρω, δεν ακούω γκρίνια πάντως. Εγώ είμαι υδροχός, να τα πω σαν τον Ακύλα και σαν τον Φιλανδό που είναι φαβορή. Τα δύο φαβορή είναι υδροχόοι. Είμαι πιο κοντά στα γενέθλια του Φιλανδού. Αυτός είναι 8 Φεβρουαρίου και εγώ είμαι 7. Ο Ακύλας είναι 11. Τα ψάξαμε σήμερα το πρωί και στην εκπομπή το πρωί. Ευνοούνται και οι δύο. Η αλήθεια είναι. Και εγώ, μου λένε σαν υδροχός είμαι ευνοημένος. Και γενικά όμως λένε ότι είναι πάρα πολύ καλές ημέρες για όλα τα ζώδια. Είναι μία από τις πιο τυχερές εβδομάδες. Δεν ακούω πάρα πολύ γκρίνια εκεί έξω. Ακούω μια νύστα που είναι από τη ζέστη, από το, από τη βαρεμάρα. Το καταλαβαίνω, το ακούω. Επίσης, ισχύει. Αλλά πώς είστε εσείς, για πείτε τα μου τα. Και αυτά στο βαϊμπεράκι 698-104-146. Και αυτή την ώρα έχω την περισσότερη μουσική. Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτα. Και Ριελνίδου, εξηγήστε μου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Αυτό είναι throwback ωραίο. Γιώργος Λεμπέσης μαζί με Δέσποινα Βανδύ, ένα ντουέτο φωτιά πραγματικά. Κατάλληλες προϋποθέσεις ακόμα και τώρα, εντάξει, ειδικά σε εμάς που είμαστε στην ηλικία 30 something, πάμε 40. Νομίζω ότι από τα 35 μέχρι πάνω να φτάσω ψηλά, όποιο πάρτι γίνει σε ένα σπίτι, έτσι μια μάζοξη ωραία και έχει μουσική και χορό, το τραγούδι αυτό δεν γίνεται να λείπει. Πραγματικά, δηλαδή σε πάρα πολλά πάρτι έχω πάει και το έχουμε χορέψει και τις πιο μεγάλες ώρες, τις ωραίες. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, είμαστε παρέα εδώ μαζί στον 104,6 My Radio. Ζεστή Τετάρτη, έπεσε λίγο η θερμοκρασία, αλλά και πάλι, εγώ δεν ξέρω παιδιά, νιώθω πάρα πολύ ζέστη. Τα μεσημέρια καίγομαι, ανάβω. Αύριο με λίγη συννεφιά. Έλικη για ψυχάλες, ψυχάλες δεν βλέπω, αλλά η θερμοκρασία θα πέσει λίγο στους 25 βαθμούς Κελσίου, θα έχουμε τα συννεφάκια. Σάββατο θα έχουμε επίσης συννεφάκια και η θερμοκρασία εκεί τώρα πάει 24, 25, 26 και εκεί από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει και όλες τις επόμενες ημέρες. Εδώ λοιπόν μαζί παρέα με επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια στον 104,6 My Radio, Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια!

0: Αυτά τα χίλια. Νίκος Απέργης, αγαπημένο, πάρα πολύ αγαπημένο. 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Εβδομάδα Eurovision είναι αυτή. Ο Ακύλας μια χαρά έχει προκριθεί, έχει περάσει στο πρώτο μισό του τελικού και μένει να δούμε τη θέση. Θα το ξέρουμε νομίζω την Παρασκευή ή πολύ αργά το βράδυ της Πέμπτης. Τώρα οι πρόβες εκεί με το Τζάλα και οι πρόβες των κριτικών επιτροπών, το jury vote που θα γίνει στην πορεία. Μας τα είπε και η Κατερίνα λίγο πριν. Κάθε μέρα η Κατερίνα από τη Βιέννη live στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι και εγώ εδώ στη Νέα Σμύρνη. Τι Βιέννη, τι Νέα Σμύρνη, τι Λοζάνη, τι Κοζάνη, τι Παγκράτη Κολιά του το έχουμε κάνει και είμαστε κανονικά στον αέρα κάθε μέρα με την Κατερίνα. Καλά, πιστεύω. Τι πιστεύετε κι εσείς, πείτε μου στα μηνύματα. Ή που θα γυρίσει ανανεωμένη. Όμορφη είναι πάντα, αλλά θα γυρίσει έτσι με αέρα ταξιδιού, αυτό το glow up vacation, holiday beauty από την Βιέννη και με στην τρελή χαρά δεν τη μαζεύω, ή που θα γυρίσει και θα έχει λαλήσει με τόση Eurovision, Eurofans, τσιρίδα, κακό, μουσικές πρόβες, διριντάχτα και θα μου πέσει κάτω τον άσκελο. Θα το δούμε, θα το ζήσουμε μαζί παρέα από την Δευτέρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε, πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα τραγούδια εδώ στο 104,6 My Radio. Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Τι να σας δείξω μόνο τους τελειωμένους, εγώ για φίλους. Τρεις μου έχουν μείνει, είναι και οι τρεις είναι απαράδεκτοι.
2: Έχεις τρεις τελειωμένους.
1: Τελειωμένοι.
2: Δείξε μου.
1: Ο ένας παίρνει ψυχοφάρμακα.
3: Και έλα, μην λες τώρα.
1: Εντάξει, ο άλλος κατηγορεί ότι του φταίνει τα πάντα.
4: Όχι, δεν τον θέλουμε αυτό.
1: Ναι, και ο τρίτος έχει θέμα με τη μάνα του. Είναι οι τρεις μόνιμοι ελεύθεροι.
2: Δεν αναγνωρίζω κανένα πρόβλημα σε αυτά που ακούω.
1: Εγώ
3: είμαι αυτός που έχει θέμα με τη μάνα του.
0: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
5: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
6: Συνεχίζονται με την πέμπτη αγωνιστική τα play-offs στη Super League. Στις 7.30 Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ενώ την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στην Τούμπα. Για τις θέσεις 5 έως 8 στις 5 διεξάγονται οι αναμετρήσεις Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Στην Euroleague ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 10 τη Βαλένθια στην Ισπανία στο 5ο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των play-offs. Ο νικητής θα πάρει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four. Για τα play-outs στη Super League, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3, Αστέρας Πανσεραϊκός 1-0 και Πανετολικός Λάρισα 1-1. Στις εγχώριες υποχρεώσεις επιστρέφει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται στις 5 τον Κολοσσό για το πρώτο παιχνίδι της σειράς των play-offs της Basket League. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9.30 εκτός έδρας την Μπρέσια για την πέμπτη αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League.
5: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
0: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
8: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
7: Και από communication skills?
8: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
7: Ηγετικά προσόντα?
8: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
7: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
9: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
10: Μα το σημάδι.
11: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
10: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
11: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη.
10: Μετά από σένα,
11: Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσο Σιλισίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί.
13: Best 103,1.
14: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
13: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
15: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
13: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
15: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
13: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
15: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
13: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
15: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
13: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
14: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
16: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ.
17: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο Ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα Ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο Ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο Ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
16: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο Ροδογάλ.
18: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
19: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
18: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
19: Το Γιώργο τον βλέπετε?
18: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
19: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
18: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
19: Είστε σίγουρα medium?
20: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
21: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48510.
13: Best 103,1.
22: Έχω αγκαλιά.

0: Γιώργο Σαμπάνη, δεν μ' αγαπούσε στον 104,6 My Radio. Επιτυχίε και πολύ αγαπημένα τραγούδια. Παρέα είμαστε από τι 4. Μάλια σε γλώσσα. Πάω τώρα και εγώ να ξεκουραστώ, να κάτσω. Δεν έχει και Eurovision σήμερα. Ρεπό, ρεπό. Ωραίο. Θα δω λίγο διαρροέ στο TikTok. Αυτό κάνω. Έρχεται η Εύα Παπαδοπούλου μέχρι τι 10 με επιτυχίε και αγαπημένα. Αύριο εδώ στα Σιδάκι, ωραίο με επιτυχίε, αγαπημένα και πολλέ throwback επιτυχίε. Throwback Thursday αύριο στον 104,6 My Radio. Καλό βράδυ!
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
3: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου.
1: Best 103,1.
2: Τα Τρίτα Ισιδόρια επιστρέφουν δυναμικά στον Άγιο Ισίδωρο 16 και 17 Μαΐου. Σάββατο στις 5, αγώνας ποδοσφαίρου παλεμάχων Αγίου Ισιδώρου και Διαγόρα Ρόδου. Και στις 8, γλέντι με λαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα στην πλατεία. Κυριακή από τις 9 το πρωί, αγώνες ποδηλάτου και δράσεις για όλους. Λαϊκός αγώνας 5 και 12 χιλιόμετρων. Δραστηριότητες για παιδιά. Δωρεάν παραδοσιακό φαγητό και μεγάλο γλέντι με ορχήστρα. Τρίτα Ισιδόρια, 16 και 17 Μαΐου. Πληροφορίες στο 6949-8525-15. Μεγάλη χορηγή. Πάπου Ιωάννης Σούπερ Μάρκετ. Κυριακούλης Νερό Μήλος. Παναγροτική Ρόδου. Μότο Κώστας Κουρδουνάκης. Αγροπλάν Ρόδου. Φούρνος Πελαρδής. Ελαστικά Μάκη Ζουρούδης. Endless Service Γιοργαλής Δημήτρης. Γενικό Εμπόριο Κοντός Γιώργος. Συνδιοργάνωση Δήμος Ρόδου.
3: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
4: Η θάλασσα, το πλυντήριο, ο φούρνος, η τηλεόραση.
5: Δεν έχει σήμα η κεραία ή το δορυφορικό.
4: Δεν πιάνει το ίντερνετ μέσα ή έξω από το σπίτι.
6: Χρειάζεσαι κάποιον να αναλάβει τη μελέτη και την εγκατάσταση όλων αυτών.
4: Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Επισκευές, τοποθετήσεις, συντηρήσεις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.
5: Κεραίες, ίντερνετ, Wi-Fi, κάμερες, καθαρισμοί air condition.
4: Για κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακές μονάδες, για νέα έργα και ανακαινήσεις.
5: Καλέστε μας στο 694-9939-074
4: ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας balispavlastore.com.
5: Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Στη Σορονή Ρόδου.
4: Για όλη τη Ρόδο.
7: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
8: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
9: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
10: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
11: Δηλαδή,
10: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
11: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
12: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
13: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
12: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
13: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
12: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
16: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
15: Εκεί είναι ο Σαράντης.
16: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
17: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
18: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
17: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
18: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
17: Τηλέφωνο 22410-92-790.
18: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
1: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.
19: Τώρα που σε...

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 103,1.
1: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργο, στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπίτς. Καζέλ Μπόργο, τρατορία σπριτσερία, πίσω από το Δημαρχείο. Ανοιχτά κάθε μέρα, από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Καζέλ Μπόργο.
2: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
3: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
4: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
5: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
4: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
5: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
4: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 22410-96300.
4: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
6: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
10: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
2: Στην υγειά της Νίκης.
3: Στην υγειά του Μιχάλη.
4: Στην επιτυχία σου.
3: Στη νέα σου σχέση.
5: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
3: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
3: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
5: Κάβα ποτόν Αφή Κάτρι.
3: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
5: Κάβα ποτόν Αφή Κάτρι. Στην υγειά σας.
1: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
6: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Κι αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
7: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
8: Acteon Classic.
7: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
9: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
10: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
9: Η ίδια.
10: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
11: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
12: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
11: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
12: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
11: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
12: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
11: Μπορείς να αντισταθείς.
13: Lasciatemi cantare.
14: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
15: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
8: Η μουσική του σήμερα.

0: Best 103,1.
1: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
2: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
1: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
2: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
1: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
2: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
2: Από το 2008 τρώμε μαζί.
3: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
0: Η μουσική του

0: Δυνάμωσε την ένταση.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: 103,1.
1: Shine bright like a diamond.
2: Κοσμηματοπολείο Βεργοτής.
1: Shine bright like a diamond.
2: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά. Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργκο, στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπριτς. Καζέλ Μπόργκο, τρατορία σπριτσερία, πίσω από το Δημαρχείο. Ανοίκτα κάθε μέρα, από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Καζέλ Μπόργκο.
3: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
0: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
4: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
5: Κάθε μέρα μια καινούργια μέρα. Μια καινούργια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Center, κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοίαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 22410-03-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
6: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
7: Δηλαδή,
6: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχι και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
7: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
8: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
9: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
8: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
9: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
8: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
12: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
13: Η μουσική του σήμερα.
14: Αυτή

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου αυτό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

εσύ σαν μελάνι στο δρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου

0: σε την ένταση.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Δυνάμωσε την ένταση.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου